0: Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
1: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
0: Μπορείς ας πούμε να γεμίσεις όλο το σαλόν με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
1: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά, και λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος, ναι.
0: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
1: Σωστά.
0: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για ειδικές.
1: Που τα κρατάς κρεμασμένα και αυτά στο κελάρι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις.
1: Γιατί είναι αργής ο ρήμαν, σας καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: And let me out. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρώτα το.
3: Αυτό...
2: Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτα το, ναι.
2: Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
1: Μητσό,
2: να σου πω κάτι, Δημητρή.
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
2: Ξέρει τι.
1: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μητσό.
2: Πραγματικά ρε, εσύ, Δημητρή.
1: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
3: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
3: Γιατί.
1: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
3: Φανή.
1: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
3: Εμετικά άσχημο.
1: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
3: Και τώρα τι έγινε.
1: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
3: Ρεφαν, λες,
1: άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
3: Να βάλεις και βυζιά.
1: Ναι.
3: Μόνο.
1: Ναι. Από το στόμα μου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πρωί.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
3: Όσο η καρδιά καλά καλά.
2: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
4: Βλέπεις αυτά τα χέρια
2: και που γεμάτα ρόζους.
1: Τους βλέπω ρόζους.
0: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
2: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
1: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάτε στο σβέρκο ραγάδες.
2: Τέλει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. X on

0: άσε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, ότι... καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμεί
3: πολύ. Πότε τα ακούγε εσύ, Εβραίο.
2: Σπόνε τα ακούγα
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Τελούλου.
1: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καλά αυτό, τι τέλειο.
2: Ποιο?
1: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
2: Τι είπα.
3: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο.
4: Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Music 892.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Go, go, go, go!
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Φίσα, το Unforgiven το 2 είναι. Το 2 είναι. Έχει καιρό να το ακούσω. Το άκουγα τώρα σε ένα τέτοιο που ερχόμουν. Unforgiven 2, μαρακί. Το θυμάσαι.
1: Ναι, το 2 όχι.
0: Το Reload.
2: Υπάρχει και ένα.
1: Το κλασικό.
0: Υπάρχει και ένα και θα βγει για 4. είναι να σου πω κάτι. Είναι πολύ underrated κομματάκι. Έτσι, γιατί όταν επειδή μου έχει το Unforgiven και πας και βγάζεις 2. Γενικά ρε παιδί μου, ακόμα και στενίες. Το 2 δεν το θυμάται κανένας. Το 1 είναι το
1: χορεύατε.
0: Το Unforgiven το 2, ναι, το χορεύαμε μπλούζο.
1: Όχι,
0: ρε, Μαρία,
1: το κλασικό λέω, το 1.
0: Όχι, δεν το Μαρία, δεν χορεύει κανένας το Unforgiven.
1: Ρε παιδί μου, μπλούζ τύπου. Δεν το χορεύατε στο σχολείο.
0: Όχι. Όχι, μπλουζ στο σχολείο. Μπλουζ μπορεί και δεν πήγαμε τη βουλιού. Δεν πήγαμε τη βουλιού κλάκι σχολείο.
1: Εντάξει.
0: Τι λέει τώρα να χορέψω μπλουζ τώρα. Λοιπόν, καλημέρα φίλε και φίλοι. Καλημέρα σε όλου. Τα κουνάβια εδώ σταθερά. Ιούλιο, εγώ αν μου ήταν στο χέρι μου θα θέλαμε να είμαι και Αύγουστο να κάνουμε κομπή για δύο ακροατές.
2: Γιατί δεν το επιχειρίζει εσύ?
0: Γιατί το σύστημα θέλει να παίρνουμε άδειες.
2: Κακό. Λοιπόν,
1: δεν θες λίγο να κάνεις μια παύση, ρε παιδί μου, μια ανάσα, αλλά δεν σ' αρέσει και το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι καλύτερα να την κάνω μέσα στην καρδιά του χειμώνα.
2: Το χειμώνα δεν του αρέσει. Το λοιπόν, καλοκαίρι δεν του αρέσει.
0: Όχι, ο χειμώνα μου αρέσει.
1: Ποια εποχή είναι αυτή που θα θέλει, το πικ, το μήνα σου, ρε παιδί μου, που λέμε.
0: Η εποχή που.
1: Ναι, ο μήνα σου, πες ο μήνα σου.
2: Το λαμπροπουλέον ο μήνα.
0: Το λαμπροπουλέον.
1: Ναι.
0: Κάτι που να έχει να κάνει με θάνατο. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Μεγάλες μέρες διανύουμε με πάρα πολύ σημαντικά, με πάρα πολύ σημαντική επικαιρότητα. Ξεκινάμε γιατί έχουμε την περιβόητη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι, όπου περιμένουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα μας πει ο Δημήτρης αναλυτικά, ο οποίος έχει ανοιχτή ανοιχτή επαφή με Άγκυρα, όπου εκεί έγινε. Γιατί καταρχήν ξεκινάμε το βασικό. Έσκασε προεδάρα Κυριάκος Μητσοτάκης πέρα και οι Τούρκοι κάναν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Στάχτη στα μάτια και το παίξαν καλή μουσαφιρέη.
2: Πολύ καλή στάχτη.
0: Ναι, μα αυτό είναι. Εγώ όταν Μίτσο βλέπεις πολλά τέτοια, να ξέρεις κάτι έρχεται. Έσκασε η προεδράρα πέρα με τις κουστούμάρες του, με αυτά, με το γνωστό αυτό χαμόγελο, το οποίο παγώνει κόσμο.
2: Και η Μαρέβα μαζί.
0: Μαρέβα Γκραπόφσκι έξω δεξιά. Λοιπόν.
2: Αντιμετώπισε πρόβλημα ο πρωθυπουργός.
0: Είχε
2: αέρα. Και του παίρνω αέρα στο μαλλί, δεν ξέρω.
0: Έχει ένα μαλλί. Εγώ το Μητσοτάκι το μαλλί νομίζω ότι παίζει να είναι και σαν το δικό σου. Ενώ...
1: Τι εννοείς?
0: Γενικά το. Τέλος πάντων, μην μείνουμε στο. Μπορεί να είναι και σύστημα του Κυριακού
1: Μητσοτάκι.
0: Έχει μούτρα για καράφλας. Αλλά τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, κατέβηκε από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος, και πέσανε πάνω του Τούρκοι, Τουρκάλες, λουλούδια. Πώς το λένε, κανταήφια, δώρα. Εγώ και
2: πολύ ωραίες ανθοδέσμες.
0: Ανθοδέσμες, μαράκι, κατέβηκε κάτω, λες και παντρεύτηκαν, ρε. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε. Κατέβηκε μαζί με τη Μαρέβα και κάναν δεύτερο γάμο. Πέσανε απάνω του. Μεραβά, γλουγλουγλου.
2: Μεραβά.
0: Ναι, τι έγινε, Μητσοτάκη. Για λέγε τώρα. Αυτή τώρα, να ξέρει, αυτά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Για λέγε, πρόεδρε.
2: Και να δει και τι αγκαλιά έκανε κιόλα η Μαρέβα με την σύζυγο του Ερντογάν. Λες και είναι κολλητές.
0: Λοιπόν, παιδιά, αγριεμένα πράγματα. Δεν θέλουν καλό τώρα αυτοί. Κάτι έχουν ετοιμάσει τώρα. Γιατί άμα σε παίρνουμε τόσο. Ρε, κατέβηκε ο Μητσοτάκη στην Άγκυρα και ήταν λε και κατέβηκε ο πρωθυπουργό Άγκυρα. Τι πράγμα, ανοίξαν οι ουρανοί, ρε. Τι πράγμα ήταν.
1: Και την άλλη φορά που πήγε
2: πάλι. Αδέλφια, τι,
1: δεν θυμάσαι και την προηγούμενη φορά που είχε πάει που τον είχαν σε. Πώς το λένε, σε αφήσεις, ρε παιδί μου. Και...
0: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Και μούτρα και αφήσει αυτά τώρα, δεν το συζητώ. Μα άμα του δείτε και στο φωτογραφία που κατεβαίνουν, είναι και η Μαρέβα έχει μαγκωθεί σου, λέει αυτή. Κάτι θέλουν τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Καλά, βέβαια να πούμε ότι όλοι. Βασικά σε όλους τους αρχηγούς κρατών του ΝΑΤΟ έτσι φέρθηκαν.
0: Δεν είμαστε τώρα όμως, εμείς δεν είμαστε το ίδιο αυτό. Anyway, διπλωματική κίνηση όλη αυτή τέτοιο. Μίτσο, έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες, γιατί εκεί πέρα θα υποθούν για όπλα. Αν θα πάρει η Τουρκία F-35, περιμένουμε να δούμε.
2: Μα φυσικά, μα τα έχουμε.
0: Α, γίνανε κιόλα. Αυτό ήταν, τι σύνδεσμο να
2: φύγει. Αρχικά φτάνει ο.
0: Ακόμα δεν κατέβηκε τώρα στο κάφο.
2: Φτάνει ο Τραμπ να πούμε.
0: Ρε, δεν προλάβανε να μαραθούν τα λουλούδια που μα δώσανε.
2: Έχουμε συμφωνίες.
0: Ναι, τι λες τώρα, λέγε, πάμε, κάτσε να βρούμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
2: Αρχικά φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και μα τον δείχνει να τα έχει εντελώς χαμένα, σαν να μην ξέρει που πάει, σαν να μην ξέρει τίποτα.
0: Α, έσκασε και Ντόναλντ Τραμπ.
2: Φυσικά και πάει ο Ερντογάν, φάνηκε τον πιάνει αγκαζέ.
0: Πού φτάσαμε εκεί που δεν μπορούσε να περπατήσει ο ένα τώρα το. Α, μιλάμε τώρα, ζαλίστηκε τώρα.
2: Μόνο του πήγε και τον έπιασε αγκαζέ ο Ερντογάν, χωρίς να.
0: Μα και αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ από ένα αεροπλάνο σε ένα αεροπλάνο είναι 80 χρόνια τώρα. Τι να κάνει κι αυτό, κουράστηκε. Εδώ πέρα μέχρι το Αίγιο πάει ο πατέρα μου που είναι σε αντίστοιχη ηλικία και δεν.
2: Η δουλειά του είναι βέβαια έτσι.
0: Η δουλειά του είναι, η δουλειά του είναι όμω και η ηλικία τον πάει τον.
1: Ναι, εσύ, Δανιέλ, είναι πλανητάρχης. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί, πρέπει να κάτσει σπίτι του.
0: Εμένα σε μένα το λες. Ο Αμερικάνος τον ψηφίζουν, να πει τα.
2: Αγκαζέ λοιπόν με τον Ερντογάν. Σαν...
0: Μπορεί και ο Ερντογάν δεν είναι στην πρώτη νιώτη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσο είναι ο Ερντογάν, γενικά.
0: Ο Ερντογάν έχει κάποια προβλήματα υγείας. Είναι γι' αυτό τώρα. Ναι, αυτοί τώρα δεν έχουν να κάνουν και τώρα είναι πάνω στο.
2: 72 είναι ο Ερντογάν. 72.
0: 72 είναι ο Ερντογάν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μεγάλο.
0: Μόνο.
1: Μήπως από τα προβλήματα υγείας που λέει.
0: Εγώ μαράκι τώρα. Ο Μίτσος είναι μικρός. Εγώ τώρα έχω προλάβει η Τουρκία με τα Σούτσιλερ. Με...
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, άσο τώρα. Καταρχήν έχουμε προλάβει. Ακούστε να δείτε, παιδιά. Mm. Και με λέμε μετά γιατί αυτό. Έχουμε προλάβει Τουρκία με πρόεδρο, με πρωθυπουργό, γυναίκα, φίλε. Δηλαδή, πόσο πιο μπροστά είναι η Τουρκία από εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Τουρκία κάποτε, παιδιά, τα μικρά εσείς τα παιδιά που λέμε Τουρκία από εκεί, αου, αου, είχε πρόεδρο γυναίκα. Εμείς δεν έχουμε εξελίξει ποτέ πρόεδρο γυναίκα.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, καλά, ναι, Μαρία, πώς γνωρίζει. Αυτό ήθελα να κάνω μια. Βέβαια και αυτή δεν κάθεταν καλά τώρα. Και αυτή ήθελα να την πάρει και να την σηκώσει τώρα.
2: Ήταν τέτοια.
0: Βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Anyway, ήθελα να το πω. Συνέχισε.
2: Επίσης, ο Τραμπ είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, εννοώντας την Τουρκία, και θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Οπότε θέλω... πάει για συμφωνία. Ο Ερντογάν τους είπε κιόλας ότι είμαστε για την υποσκευή.
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν φαίνεται ότι έχουν κλείσει.
0: Καλά, κάτσε τώρα γιατί να σου πω κάτι. Έχει κατέβει, έχει γίνει κάτι το οποίο. Ναι, Τουρκού το Ζαλ. Βέβαια, έχουμε αυτό. Ερμπακάν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να ξέρεις, όσοι είστε μίστες των γεωπολιτικών, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει Νικόλας ο Δένδιας που δεν μιλάει αυτή η καραφλή Αλεπού, αυτή η καραφλή νηφίτσα. Αυτό που μου θυμίζει κάτι μωρά που έχετε δει τα μωρά όταν τα γεννάνε που τα τραβάνε και βγαίνουν με κάτι κεφάλια περίεργα. Λοιπόν, αυτό το καρτούν πρέπει να έχει κάνει με Ινδία πέρα.
2: Με Ινδία?
0: Ναι. Παίζει μια μπαλίτσα με Ινδία πέρα ο Νίκος ο Δένδιας. Τώρα δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι. Που παίζει να πάρουμε και πυράβλους. Έχει κάτι πυράβλους. Πυράβλους από την Ινδία. Δεν παίζει να λειτουργεί τίποτα.
2: Ινδικούς πυράβλους.
0: Παιδιά, όσοι ξέρετε, τι θέλω να πω. Είχαμε γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται, αλλά άλλο να έχει γυναίκα. Παιδιά, ο ρόλος του πρόεδρου της Δημοκρατίας, εγώ θα ήθελα να δω και μια γυναίκα. Πίστευα θα γίνει τώρα πρωθυπουργό. Τώρα,
2: η
0: πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχει κανένα ρόλο, ρε. Δηλαδή, καμία εξουσία. Τώρα τι είναι. Κάνω και το Λευτέρη Τολιάκο, τον έχω λείπει. Τον κάνω πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν αλλάζει κάτι. Τι θέλω να πω. Πυράβλους, αυτό τώρα που σας λέω είναι ειδήσει που τις ξέρει μόνο ο Βανούλης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δρόμο μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, ένα δρόμο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Μην μπαχαρικάς το κάνουμε, όχι, κάνουμε πυράβλους.
0: Θα γίνουμε η πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη.
2: Πύλη της
0: και
2: Ινδίας.
0: Και τώρα κάτι εξετάζεται τώρα εκεί πέρα, μήπως μας δώσουν, έχουν κάτι, πώς το λένε, κάτι πυράβλους, κάτι. Είναι λίγο περίεργη, είναι μεγάλη. Είναι το καμάρι της Ινδίας.
2: Εσύ που τα μάθες
1: αυτό. Αυτό δεν είναι από τώρα.
2: Εγώ δεν το βρίσκω πουθενά. Το καμάρι της Ινδίας.
0: Ναι.
1: Πού ψάχνει και τα βρίσκω.
0: Εγώ που ψάχνω και τα βρίσκω. Κάθεστε καλά. Έχετε το νου σας, μην έχουμε και ειδικούς όπου είναι. Αυτοί έχουν κάτι ένα βεληνικές μίτσο. Παναγία βοήθα τώρα.
2: Παναγία,
0: βοήθα. Δεν ξέρω τώρα και έχουν αρχίσει και κουνιούνται οι Τούρκοι. Τέλος, θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Θα έχει και άλλες συνομιλίες πέρα και στην Άγκυρα. Γιατί και πολεμικά θα έχει.
2: Νομίζω ότι βγάλαν και τη φωτογραφία και από τη στιγμή που βγάλαν και τη φωτογραφία.
0: Τελείωσε.
2: Εντάξει, πρέπει να φύγουμε.
0: Ναι. Εντάξει, λέει ΝΑΤΟ έχει αφήσει, λέει ΝΑΤΟ όταν. Το είδες αυτό.
2: Όχι, δεν το είδα.
0: Οι σημαίες που έχουν βάλει γράφει ΝΑΤΟ και ανάποδα το ΝΑΤΟ. Όταν.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε τη φάγανε γιατί ξέρω ότι.
2: Φυσικά έχουμε το φαγητό γιατί ο Ερντογάν έβαλε το χέρι στην τσέπη. Λοιπόν, αρχικά. Ναι. Είχε και ορεκτικά, είχε και κυρίως, είχε και γλυκά.
1: Ναι. Πολύ μπερδεμένο ήταν.
2: Από όλα.
1: Το μενού.
2: Ναι, ήταν κάπως περίεργο.
0: Είναι για ψηλό, για τσίρλα το μενού μου. Του έβγαλε το Ερντογάν.
2: 1000% φάνη, άκου τι είχε.
0: Ναι.
2: Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντα. Και αγνό μέλι κυρίθρας από το Χιζάν.
0: Ωραίο. Αυτό δεν ξέρω, ωραίο ακούγεται.
1: Ναι.
2: Σωτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο συνοδευμένο από καπνιστό γιαούρτι Ντενισλί.
0: Πες το τόσο και αυτό, εντάξει,
1: οκ. Κάνα γιαούρτι δικό.
0: Εκεί που φτάσαμε, έχω κάνει και τόση ώρα ταξίδι.
2: Πάμε ορεκτικό. Μαντί. Χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κοιμά από την Κεσαρία με γιαούρτι Ντενισλί και καπνιστό πελτέ πιπεριά.
0: Πολύ γιαούρτι μαζεύεται,
1: μάλλον. Ναι, πετάνε γιαούρτι. Πετάνε γιαούρτι. Ναι.
0: Άντε, πες το τρώω κι αυτό.
2: Για κυρίω πιάτο, δύο επιλογές.
0: Στο κυρίω έχουμε κάτσει, δεν έχω μπουκώσει.
2: Όχι,
1: έχει άλλο. Δίκιο, είναι πολύ μπουκωτικά αυτά.
0: Ναι.
2: Κυρίω πιάτο, φιλέτο λαβρακιού
0: με γιαούρτι.
2: Με ταραμά, Αγκινάρλα ουρλάσαγη και αμπελόφυλλα το κατ.
0: Καλά. Αυτά τώρα ξέρει το έντερο, το βουλώσαν. Δεν για λίγη.
2: Και σου έχει την άλλη επιλογή, εδώ θα πας εσύ. Ναι. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά με καμένο βούτυρο τραπεζούτα.
0: Πόση ώρα εδώ.
2: Δεν λέει. Καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι με μανιτάρια μορχέλε.
0: Εντάξει, το λαβράκι θα διάλεγα.
2: Λαβράκι θα
0: διάλεγα. Να σπάσει λίγο γιαούρτι.
1: Μπούκοσε από τα προηγούμενα.
0: Τώρα τόσο γιαούρτι.
2: Και για το επιδόρπιο, σουτλού νουριγέ. Ένα. Ναι. Το ξέρεις.
0: Όχι, ένα παραδοσιακό. Θα το φάω, αναγκαστικά τώρα. Μην με πούνε τώρα ακατάδεκτο.
2: Ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωμένο καχραμανμαρά και άρωμα περγαμόντο.
0: Αυτό σαν να γιορτή αιμορροίδα που κάνει. Αυτό είναι τώρα, παιδιά. Πρέπει να φύγανε σαν μαϊμούδε ρε από πίσω οι κόλλοι του.
1: Τόσο κομπλικέ είναι όλα.
0: Τι κομπλικέ τώρα, ρε. Αυτή μιλάμε για. Θα πήγε η καυτερή και θα έρθει πέραγη. Λοιπόν. Εντάξει, καλό είναι. Το έβγαλαν οι άνθρωποι ότι είχαν τώρα Ντενιζλή γιαούρτ και οφτέδες. Λοιπόν, τα μαντίνα ξέρεις είναι ποντιακά βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, ποντιακά ελληνικά είναι όλα, μην τα τσακωθούμε και γι' αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε. Έχει πάει και ο Νετανιάχου πέρα ή όχι?
2: Όχι.
0: Γιατί βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και κατέχει εδάφη στην Κύπρο. Λέει: δεν θα έπρεπε, λέει, να πάρει F-35, θα καταστραφεί η Ρωσία.
2: Ναι, δεν θέλει, δεν θέλει.
0: Είναι άλλη αλεπού κι αυτό ο Νετανιάχου, να ξέρει τώρα και ο Νετανιάχου. Τώρα μήμα. Τόσο καιρό με του Τουρκού βριζόμαστε. Είναι από αυτό που λέμε, ξέρω εγώ. Έχει δει κάτι γάτε που νιαορίζουν δεξιά και αριστερά και στο τέλο τζακώνονται. Τώρα μην έρθει ο Νετανιάχου τώρα και έχουμε για να ξέρει, γιατί αυτό πολύ μπρίζε μα βάλει τώρα. Τι είναι, άμα είναι, μπε μπροστά εσύ και όπω εμεί θα κοιτάμε. Λοιπόν, anyway, παιδιά, γενικά. Έχει κινείται ο πόλεμος, κινείται η φασούλα, τα όπλα παίρνουν και δίνουν, που σημαίνει ότι η οικονομία κινείται, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, θα καλύπτουμε όλη την επικαιρότητα, κυρίως τη γαστριμαργική. Λευτέρη Χολύπτη μου, κοιμάσαι όρθιος, πάμε για τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, μικρά μου κουνάβια, ανώτερες σχολές Δέλτα μαζί μας. Τι να πρωτοπούμε, παιδιά. Εκεί πέρα, καταξιωμένοι καθηγητές, δεξιότητες, γνώσεις και πρακτική εμπειρία θα σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για πραγματικές ευκαιρίες. Το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον που μπορείτε να βρείτε και πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα μάθετε περισσότερα και στο www.delta360.gr. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Σας έχω, πώς το λένε, τυράκι. Επειδή τη ματσάρα έγινε χτες, ρε. Τι έκανε εκείνος εκεί, ο Μέση, ρε. Τον κοντό να πούμε. Και ήταν και από τα λίγα μάτς, προλάβα και είδα, παιδιά.
1: Μια φορά κάτι σκύδε, ορίστε τι έγινε.
0: Ναι. Και στο 2-0 απογοητεύτηκα, λέω. Απογοητεύτηκα. Δεν θα ήταν και άδοξο το τέλος. Τώρα τόσα πράγματα έχει κάνει ο Φάνης. Λοιπόν. ο Φανούλης. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Έχουμε μια πολύ ωραία φασούλα. Να πάρετε την οικογένειά σας και να έρθετε. Επειδή πλησιάζει και ο τελικός. Έχουμε σε συνεργασία με το Ελλήνικο Sports Park πέρα. Καλά, έχετε πάει εκεί πέρα να δείτε. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ
2: ωραία κατασκευή.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει. 14 και 15 στον Α ημιτελικό και στο Β ημιτελικό. Θα είμαστε εκεί πέρα. Θα είμαι εκεί πέρα κι εγώ. Α. Μαζί με Legends, μαζί με τέτοιο, μαζί με χαμό.
2: Τρίτη με Τετάρτη δηλαδή.
0: Τρίτη με Τετάρτη θα είμαστε εκεί πέρα. Θα έχει με δώρα, με για να δούμε τους ημιτελικούς παρέα. Στο The Hellenic Sports Park. Ήταν να είμαστε γαμώτο και τις τρεις μέρες με τον Γιώργο Τολιανό. Εγώ βέβαια θα λείπω μετά. Τον τελικό βέβαια θα το δείτε. Θα είναι και ο Γιώργος Τολιανός εκεί πέρα στον τελικό. Δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Θα είναι τέτοιο πολύ. Παιδιά, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εγώ σας λέω τώρα για μένα τώρα, για το 14 και 15. Λοιπόν, οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Έτσι. Η είσοδος είναι δωρεάν. Σας περιμένουμε. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, κατιά. Θα έχω κανονίσει και μεζέ. Δώρα, μπάλες, εμφανίσεις και κάτι. Και θα έχει και ένα μεγάλο δώρο εκεί πέρα, αλλά θα έχει πολύ. Μίλιον λέω. The Hellenic Sports Park. Σας περιμένω, παιδιά, 14 και 15 εκεί πέρα να δούμε μπαλίτσα. Ελπίζω να έχει και μεζέ. Τα υπόλοιπα δώρα και αυτά αφήστε τα πάνω μου, το νου σας.
2: Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας βάλω σε μούντε διακοπών. Και αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες, αλλά ταυτόχρονα το έχετε κινητατωμένο, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus, φυσικά είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς, γιατί σας προσφέρει και υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και όμως φροντίζει για την ελαστικότητα του δέρματος. Δεν χρειάζεται να πω ότι έχει αντιοξειδωτική δράση και προστατεύει από την φωτογύρανση. Είναι χωρίς σιλικόνη άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και επειδή σε αυτή τη ζωή πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν, υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και αυτό είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι. Mm-hmm.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις δύο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε, γιατί έχουμε και εσωτερικό. Πολιτική. Είχαμε πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ ωραίο. Δεν κάνω το τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω, είστε όλοι και σε mood διακοπών. Αλλά αξίζει το. Τώρα που μια και πάμε σε εκλογές, αξίζει πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ξέρω και οι περισσότεροι που είστε νέοι και νέες δεν ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Αλλά αξίζει πάρα πολύ γιατί έχει τρομερή κωμωδία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πηγαίνει. Να ξέρει και σπάνια βρει τι καλέ κωμωδίε στι μέρε μα. Έχει πάρα πολύ κωμωδία, παιδιά, το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή. Βέβαια, θα μου πεις πρέπει να κάτσεις λίγο να μπεις στη φάση για να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά πιστέψτε με ότι αν μπείτε στη φάση και καταλάβετε τι γίνεται λίγο πολύ, γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά είναι, δεν ασχολούνται. Δηλαδή, και εγώ τώρα ήμουν μικρός, δεν ασχολιόμουν πολύ. Αλλά τα σκηνικά που γίνονται είναι πραγματικά υπέροχα. Έχουμε υπέροχο παραλήρημα Άδωνη Γεωργιάδη κατά Τσίπρα.
1: Ναι,
0: Μίτσο λέγε.
1: Έξι.

0: Ο Άδωνς Γεωργιάδης με αυτή τη χαρακτηριστική υπέροχη φωνή. Τέλος πάντων, μη στα απολογώ, γίνεται χάμος. Μετά βγαίνει ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος είναι Μαρκόπουλος, ναι, ο υφυπουργός οικονομίας. Τέλος πάντων, τι λέει στον Άδωνη, να πάει να παίξει τέννις.
1: Φάνη, λέει, είναι μεγάλο τον πίφ αυτό.
0: Για λέει, πες τώρα.
1: Γιατί ο Μαρκόπουλος είναι υφυπουργός της κυβέρνησης και αυτός δηλαδή είναι ένα πρόσωπο που η κυβέρνηση τον στηρίζει.
2: Ναι.
1: Όπως και τον Άδωνη από την άλλη πλευρά. Και έχουμε μπιφ μεταξύ τους.
0: Ναι, αυτοί δεν τα πάνε καλά.
1: Έχουμε μπιφ έντονο και δεν ξέρω τι απάντησε ο Άδωνης.
0: Το θέμα είναι ότι το μπιφ αυτό το Πιτσοτάκι θα φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ο Μαρκόπουλος λέει ότι έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί ο Άδωνης και όχι να παίζει στην ουσία με τον αντίπαλό μας τέννις. Και ότι ο Βαρουφάκης και ο Κασελάκης συγκεκριμένα είχε πει και πράγματα για κατά του Μαρκόπουλου.
0: Ναι, τώρα γίνονται ωραία πράγματα. Και πέρα απλά ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, βλέπω δεν θα τον. Μαρκόπουλε, μην ανοίξει, θα σε φάει ο Μητσοτάκη.
1: Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Τι παράδειγμα.
1: Φαντάζεστε, λέμε να παίζω τάβλη με τον Πολάκη. Δεν γίνεται.
0: Όχι, και όμως γίνεται και είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Πάντως είναι παντού ο Άδωνης, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα έχει μπει μπροστά.
2: Δεν είναι κι αυτό.
0: Άρε, Ντόπερμαν. Λοιπόν, από την άλλη, το άλλο τώρα έτσι μικρό δράμα που εκτιλήσεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, Τώρα σε αυτό που έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πέρα έχουμε τον το φίλο μου, τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος πραγματικά πρέπει να αναλάβει. Δηλαδή, αν θέλουμε να κλείσουμε απόλυτα, να πούμε ότι έχουμε δελφινάριο, ρε παιδί μου, δηλαδή σε φερλίζ, είναι κάθε μέρα γεμάτη η Βουλή. Για μένα πρέπει να γίνει και αυτό και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ για του χρόνου. Εγώ, δηλαδή, και κάποιο που ήταν να φύγει από τη χώρα, να πει ότι πάω να βρω την τύχη μου έξω, κάθεται εδώ πέρα και να γελά. Να πάρει ο Πολάκης το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, γιατί βλέπω μεγάλη επίθεση στο Φάμελο. Καλά, και μεταξύ μας και ψηλοδίκιο έχει, λέει. Αν στηρίζει Τσίπρα, παρατήσου και πήγαινε, λέει, στο Ελλάς. Να δούμε αν θα σε πάρει. Βάζω υποψηφιότητα εγώ για πρόεδρος. Ναι, μωρή που στα κάρα.
1: Τα λέγες.
0: Ναι, να βγει με το ψαροντούφεκό του, με το τσιγάρο του, με τα πινελίκια του. Πολύ ωραίο.
2: Σου αρέσει η εικόνα αυτή, έτσι.
0: Μα αν αρέσει η εικόνα αυτή, τώρα δηλαδή τέτοια μεταμφίεση πραγματικά.
1: Απλώς δεν θα κάνει τίποτα, το ξέρεις εσύ.
0: Δεν θα μας κάνει να γελάσουμε.
1: Όχι, θα μας κάνει. Απλώς το ξέρεις, δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να δω ο Παύλο Πολάκη. Γενικά θα είναι κρίμα να μην υπάρχει ο Παύλος Πολάκης του χρόνου. Εκεί, παιδιά, θα κλείσει. Άμα γίνει και αυτό, θα κλείσει ο Θίασος. Πιστεύω και θα είμαστε τέλεια. Βέβαια, ο Θίασος θα κλείσει άμα με κάποιο τρόπο υπάρχει στα πράγματα και ο Στέφανος Κασελάκης. Ο οποίος συνεχίζει τα φοβερά podcast και αυτή τη φορά κάλεσε, λέει, το Μανώλη το Χρυστοδουλάκη. Του Πασόκ είναι.
1: Του Πασόκ, πήγε από Πασόκ.
0: Το γυρνάει τώρα ο Στέφανος Κασελάκης. Πάει τώρα, τι σου λέει, εγώ μιλάω με όλους. Μιλάω και με άλλα κόμματα, εννοείς στο podcast, παιδί μου.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το λέγανε και από τότε, ότι όσον αφορά την τηλεόραση θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Βέβαια, και τον στρίμωξε.
2: Ναι,
0: τον στρίμωξε τον Μανώλη το Χρυστοδουλάκη του Πασόκ. Με πρώτη ερώτηση, παιδιά, τον πήρε από τα μούτρα.
2: Τι
0: δηλαδή, κάθεται να μιλήσουν και τον παίρνει από τα μούτρα. Του λέει, τένις παίζεις. τώρα όλο αυτό, παιδιά, καταλαβαίνετε.
1: Αφού πάει για τένις με τους άνθρωπους που
2: καλεί. Θα ήθελε να τον χαλαρώσει εσύ πρώτα για να μπουν μετά οι πιο επικίνδυνες ερωτήσεις.
0: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και η πρωθυπουργάρα, ο αρχηγός του Θεάσου εκεί πέρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια, πώς το λένε, 7 χρόνια από την εκλογική νίκη. Έκανε και επέτειο ο Μητσοτάκης, δε. 7 χρόνια από την. Έκοψε και τούρτα. Από την νίκη του 2019.
1: 7 χρόνια χαράς.
0: Πρόεδρε, μα συγκίνησες, δε κερατά. Μα συγκίνησες. Μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό έχουμε και την φοβερή την πρέσβυρά μας, την Kimberly Guilfoyle, η οποία, να σου πω κάτι, παιδιά, εμένα πάρα πολύ, που για να ξέρεις είναι γάτα τώρα, άσε τώρα τι κάνει, είναι γάτα. Είναι Μύκονο η γάτα.
2: Να βλέπεις, είναι γάτα, αλλά δεν έχει σταθεί και από καθόλου στην πρεσβεία.
0: Ναι, αλλά κάνει δουλειές όμως, δεν είναι, μιλάει. Λοιπόν, η Kimberly Guilfoyle συνεχίζει να ασκεί τα πρεσβευτικά της καθήκοντα με φουσκωτό στον Άμος.
2: Τέλεια.
0: Αναγκαστικά τώρα, πρέπει να βγει καλοκαίρι.
2: Αναγκαστικά, ρε Ζηφάνη.
1: Ναι, και είσαι με τα καλά σου, παιδί μου.
0: Και υποδοχή με σαμπάνια. Λέει, η Αμερικανίδα αξιωματούχος επισκέφθηκε, λέει, το γνωστό beach bar, όπου την περίμενε ο ομόλογός της από το Βέλγιο. Προσέξτε να δείτε. Η πρέσβη στην Ελλάδα ήταν και ο Βέλγος πρέσβης στον Άμος πέρα.
1: Άρα συναντιούνται όλοι οι Μύκονο.
0: Ναι.
2: Ζωάρα κάνουν.
0: Για να ξέρετε, γενικά οι πρεσβείες στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό είναι Μύκονο.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Τώρα τα φουσκωτά και τις σαμπάνιες, ποιος τις πληρώνει?
0: Δεν ξέρω.
1: Η πρεσβεία ή εμείς?
2: Θα είναι φίλοι, ρε, εσύ, που θα είναι μεγάλη παρέα, φαντάζομαι.
0: τώρα θα είναι και άλλοι πρέσβητες τώρα από εκεί. Μιλάμε, παιδιά, για χαμό τώρα. Περνάνε καλά. Η Guilfoyle, εντάξει, είμαι σίγουρο, δε φίλε, ότι τόσο καιρό που άρχισε να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να χτυπάει το κεφάλι τη όσο λέει, μα τι παράδειγμα.

0: τι πήγα να χάσω τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει η Γκλυφό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δηλαδή και να τη πούν φύγε, θα παραιτηθεί, θα μείνει εδώ πέρα, δεν ξέρω με.
1: Αφού αρχικά έχει κάνει κολλητού στον Αργυρό και άλλα. Δεν γίνεται
0: τώρα. Μιλάμε τώρα για.
2: Συγγνώμη, ο Τραμπ δεν τα βλέπει αυτά που ενημερώνεται για τα πάντα, ότι δεν στέκεται πουθενά και έχει πάρει βάρνα τα νησιά. Να μου πει
0: λεπτό. Εγώ διαφωνώ να ξέρω. Η Κίμπερλι είναι γάτα. Μπορεί εμεί να λέμε και να κάνουμε πλακά. Κάνει παράλληλα πολιτική, να ξέρει. Υπέρ των ΗΠΑ.
2: Τι πολιτική ρε Σιφάνη τώρα μέσα στα φουσκωτάκια.
1: Έχω να κλείσει και τα λιμάνια. Κάνει δουλειά.
0: Έχω πληροφορίε από ανθρώπου που τη συναναστρέφονται μαζί τη. Ότι είναι πολύ μεγάλη γάτα και δεν κάνω πλάκα, είναι πανέξυπνη. Και τώρα αυτό που βλέπετε εσείς τώρα και εμείς που την κορυδεύουμε και έχουμε μπει τώρα τέτοιο, εμείς ας την κορυδεύουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη γάτα η Κίμπερλι και κάνει και την πολιτική της μαζί, απλά το κάνει τύπου James Bond, το περνάει καλά. Λοιπόν, άρα κλείσαμε με το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Σε υπέροχες φάσεις, η μισή διακοπές, η άλλη μισή τρολ και σε όλα αυτά. Για να κλείσουμε το θέμα το Ελλάδα, να καταλάβετε δηλαδή πόσο καλά πάει η χώρα, φεύγει όπου να είναι Μίτσο και ο πρώτος δορυφόρος, ο Hyperion GR1, η Ελλάδα εισέρχεται στην εποχή της εθνικής διαστημικής γεωπαρατήρησης.
2: Εντάξει.
1: Εκτοξεύτηκε.
0: Έφυγε.
1: Τα καταφέραμε.
2: Δηλαδή τώρα αυτό ρε παιδιά, για πες με απλά λόγια.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι που λέγε με το Λάμπρο Κωνσταντάρα που με την καρέκλα που πήγαινε πέρα δόθε που λέει τερερερερε. Επιτυχής εκτόξευση λέει, η οποία θα ενισχύσει λέει την αυτονομία της χώρας στην εγχώρια διαστημική βιομηχανία. Τώρα τι να σου πω, Μαραγκή. Πραγματικά, όσο καταλαβαίνω αυτά που αγκαλιάζει εσύ τα δέντρα, καταλαβαίνω και την αυτόνομη διαστημική βιομηχανία που έχουμε εμείς, αυτόνομη βιομηχανική.
1: Αφού το λένε.
0: Τι να πω, ναι, λέει ο Hyperion GR1, λέει, τέθηκε σε τροχιά με πύραυλο από τη SpaceX. Τα κόλλησε ο Elon Musk πάνω εκεί.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί δεν το ξέρω.
0: Συγγνώμη, δεν διακόπτω. Εγώ δεν το ξέρω, έχουμε και εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Τώρα μικρά δορυφοράκια αυτά.
2: Πώς ξαφνικά ξεπετάχτηκαν όλα αυτά.
0: Παιδιά,
1: το είχαν πει.
0: Κορυδεύεται το Μητσοτάκι ανάπτυξη. Εγώ βλέπω στο διάστημα βέβαια. Έχουμε ανάπτυξη στο διάστημα. Καλό είναι κάποιο να έχουμε ανάπτυξη και εδώ πέρα. Τέτοιο. Μίτσο, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που έχω κάνει μια κίνηση από το. Γενικά έτσι στη χώρα. Δεν βλέπω. Είναι όλα τα σβήσα εγώ. Εντάξει, εδώ πέρα λέει μέχρι το 2070 λέει η αποπληρωμή των δανείων. Βγήκε γι' αυτό. Έχουμε αποπληρώσει δάνεια περίπου 77 δις. Δηλαδή, κάτσε, όπαρε, φίλε. Όπαρε, παιδιά.
1: Πόσο έχουμε τώρα, 26.
0: Δηλαδή, όπλα παίρνουμε, δορυφόρους παίρνουμε. Αυτό ξεχρεώνουμε. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά μέχρι το 70 θα έχουμε ξεχρεώσει τα τωρινά.
2: Μέχρι το 70.
0: Μέχρι το 70 δεν θα ζούμε και δεν θα έχουμε να φάμε. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Τι να σου πω, σου λέει, πάει πολύ καλά η φάση. Ο Μέση μπορεί να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο ξανά. Τι άλλο θες.
2: Τίποτα. Νομίζω έχουμε καλυφθεί.
0: Παιδιά, είμαστε, νομίζω, αν μπορώ να είμαι λακωνικός, είμαστε γαμό.
1: Το λες, ε.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω. Ανοίγοντας τα μέσα, γιατί εγώ και με τα παιδιά εδώ πέρα ανοίγουμε κάθε πρωί τα mainstream media. Εγώ, παιδιά, βλέπω μια εικόνα γαμό. Συγγνώμη, γιατί κάνετε λάθος.
2: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Τι δεν μπορούμε να δορυφόρος από εδώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε
1: κάτι. Μόνο λαγοκέφαλος είναι.
0: Ναι, η μόνη παραφωνία σε αυτό το παραμύθι που ζούμε. Αυτό. Γιατί μιλάμε για μια ουτοπία τώρα, έτσι. Είναι αυτό το γαμή. Μην το πω τώρα, αυτό το κολόψαρο. Ο λαγοκέφαλος, με τον οποίο πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει θεωρία συνωμοσίας, ότι ασχολούμαστε μαζί του. Αυτό, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Όλα τα άλλα πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Τι είναι αυτό τώρα, σιγά τώρα. Εντάξει, και μια παραφωνία, δηλαδή. Εντάξει, είναι 2-3 παραφωνίες αυτό. Παιδιά, αφήστε αυτό με τους Ρώσους Φάρσερ που μπήκανε και ουσιαστικά μας ξεβρακώσαν και τους δώσαμε ευαίσθητα δεδομένα. Α, τα πάμε χθες αυτά. Λοιπόν, όλα καλά. Εγώ θέλω να τα λέω στον κόσμο για να μείνει αχάριστος. Γιατί έρχονται, κλαίγονται, λέει Λαμπρόπουλε, έχουν φτάσει στα ενίκια εκεί πέρα. Λαμπρόπουλε, παίρνω σύνταξη, λέει ο πατρέ μου, μένει 300 ευρώ. Εντάξει, παιδιά, Λαμπρόπουλε, πήγα στο νοσοκομείο για ένα σπυρίκι παραλίγο να πεθάνω. Okay. Αυτά τώρα είναι. Αυτά είναι. Λαμπρόπουλε, δεν έχω δύο παιδιά, δεν μπορώ να τα πάω σχολείο. Αυτά τώρα, παιδιά, είναι.
2: Ψηλά γράμματα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα γίνονται ανοίγματα στο διάστημα τώρα και θες να κάτσω να συζητήσω. Βρε εγωιστή μικροαστέ Έλληνα και Ελληνίδα, να κάτσω να μιλήσω γιατί. Για τα προβληματάκια σου στην οικογενειούλα σου. Κλέτι, μα είναι μαλακά τώρα. Πάει η ελληνική σημαία στο διάστημα με μικροδορυφόρο τώρα. Έστε. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Σκλάβι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτό σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Go, go, go, go.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, μπαγκαράκες μου. Μην ξεχνάτε ότι, παιδιά, η Βέκρο είναι μαζί μας. Για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέκρο. Θέλετε να βάψετε τείχους? Σμαλτοπλάστ. Θέλετε να βάψετε ξύλα? Σμαλτοξύλ. Θέλετε επαγγελματικό, πώς το λένε, για πλακάκια? Επαγγελματικό Pro Fiber Elastic. Καλά, ό,τι θέλετε έχει. Όχι, το Pro Fiber Elastic είναι για θερμοπροσώψεις. Το Tile Reno Paint είναι για πλακάκια. Όταν έχεις όσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίαση, μπορείτε να βρείτε εύκολα αυτό που χρειάζεται για να νεώσετε το χώρο σας. Λοιπόν, και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έχει στείλει πέρα μήνυμα ο Μαβένιος, λέει, αφιέρωσε, λέει, στην Inventor 5 αστεράκια για τον αμφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor εδώ πέρα για τα κουνάβια τα αποδίδει την αγάπη και θα μας έχουν βάλει εδώ πέρα με το ζόρι να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Το επόμενο που θα παίξει είναι αφιερωμένο στο ζήλο εκεί πέρα.
1: Και πάμε τώρα, παιδιά, στο Eject Festival 2026 Powered by Day, που στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Τι μπορείτε να κάνετε? Να επισκεφτείτε το booth της Day για να δημιουργήσετε κι εσείς έτσι τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε φυσικά και μοναδικά δώρα. Η Day δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει όλη αυτή τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Και, παιδιά, θέλω να σας πω ότι στα My Market, με ένα απλό scan σε ένα QR code που θα βρεις στα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά μαναβικής, μπορείς να δεις άμεσα την προέλευσή τους, έτσι, τον παραγωγό, την περιοχή και όλη τη διαδρομή που έχει κάνει μέχρι να φτάσει στο ράφι. Με 300 και παραγωγούς, κυρίως Έλληνες και με συστηματικούς ελέγχους ποιότητας, τα My Market εξασφαλίζουν καθημερινά φρέσκα φρούτα αλλά και λαχανικά. Πήγαινε τώρα στα My Market, αγόρασε τα φρούτα σου και σκάναρε το QR code για να δεις την πορεία του φρούτου και του λαχανικού από το χωράφι στο ράφι. Και πάμε, λοιπόν, σε κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ μαζί μας και ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε την Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει καθόλου μα καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, θέλω να σας πω, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον Κριό, που σήμερα μην περιμένεις να σου πούν τι πρέπει να κάνεις. Αν έχεις μια ιδέα για ένα νέο project ή μια δική σου δουλειά, ξεκίνα την τώρα. Είναι η στιγμή γενικότερα να διεκδικήσεις μια θέση ηγεσίας. Στοπ στις παρορμητικές αγορές. Λόγω του ενθουσιασμού σου μπορεί να ξοδέψεις χρήματα σε πράγματα που δεν χρειάζεσαι και θα πρέπει να προσέξεις λίγο την ανυπομονησία σου. Μην τα παρατήσεις αν κάτι δεν πετύχει με την πρώτη προσπάθεια μέσα στις επόμενες ημέρες. Πάμε στον Ταύρο. Φίλε μου Ταύρο, θέλω να σου πω ότι στα επαγγελματικά είναι η κατάλληλη περίοδος για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου χωρίς βιασύνη. Αν ψάχνεις για δουλειά, εστίασε σε εταιρείες που προσφέρουν σταθερότητα και καλό εργασιακό περιβάλλον. Έρχονται θετικές ειδήσεις για εσάς. Επιτέλους, μπορεί να κλείσεις και μια καλή συμφωνία, να πάρεις μια μικρή αύξηση ή να βρεις έναν τρόπο να αξιοποιήσεις κάποια παλιά σου αποταμίευση. Τέλος, θα πρέπει να προσέξεις και εσύ την ξεροκεφαλιά σου. Αν δεις ότι ένα πλάνο δεν προχωράει, μην επιμένεις απλά και μόνο επειδή έτσι το είχες στο μυαλό σου. Δεν έγινε και κάτι. Πάμε στο δίδυμο, που οι δημόσιες σχέσεις είναι το όπλο σου. Κάνε ραντεβού, στείλε email, μίλα με κόσμο. Μια τυχαία συζήτηση σε μια κοινωνική εκδήλωση μπορεί να σου ανοίξει μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πόρτα, και αν είσαι σε σχέση, είναι η ώρα να κάνετε εκείνη την κουβέντα για το πού πάμε που αναβάλλατε καιρό τώρα. Για εσάς τους ελεύθερους, από την άλλη, το φλερτ μέσω μηνυμάτων και social media θα πάρει φωτιά σήμερα και θα γίνει κάτι πολύ όμορφο. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε λίγο τα κουτσομπολιά. Μην μεταφέρεις λόγια που άκουσες δεξιά και αριστερά, διότι πίστεψέ με, θα βρεθείς εκτεθειμένος. Ένα καλό θα πας να κάνεις και θα τις φας. Πάμε στον καρκίνο, που χρειάζεσαι ένα διάλειμμα από την πολλή πίεση και κυρίως από το στρες που βάζεις μόνος στον εαυτό σου. Μην φορτώνεσαι έξτρα ευθύνες συναδέλφων, κάνε σωστά τη δουλειά σου, αλλά βάλε όρια για να μην εξαντληθείς. Είναι η ιδανική στιγμή να πετάξεις ό,τι δεν χρειάζεσαι, να κάνεις μια καλή καθαριότητα ή μια μικρή ανακαίνιση στον χώρο σου. Τώρα αυτό είναι το σπίτι σου, το δωμάτιό σου, δεν ξέρω, και να αλλάξει όλη η ενέργεια μέσα. Και λίγο προσοχή στις κυκλοθυμίες σου. Μην παίρνεις προσωπικά τα νεύρα των άλλων στη δουλειά ή στο σπίτι. Πάμε στα λιοντάρια, που τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου για ακόμα μια φορά. Αν έχεις να κάνεις μία παρουσίαση, μία ομιλία ή κάπως να δείξεις τη δουλειά σου, θα κλέψεις τις εντυπώσεις. Μην κρύβεσαι στο παρασκήνιο. Πίστεψε με, κάνεις κακό σε εσένα. Η αυτοπεποίθηση σου μαγνητίζει, και ενώ για εσάς τους ελεύθερους.
0: Άσου κίνητο, Μωρή Μαρία.
1: Κάτσε, γιατί βλέπω τώρα για τα όνειρα τα συνειδητά.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη.
2: Για τα συνειδητά όνειρα.
1: Ναι, θα σου πω μετά.
0: Μεγάλο θέμα.
2: Αν είσαι ελεύθερο, θα κάνει μια γνωριμία που θα σου ξυπνήσει έντονα συναισθήματα. Και αν είσαι σε σχέση, ανανέωσε το πάθο με μια έξοδο μόνο για δύο. Τέλο, λίγο προσοχή στον εγωισμό σα. Το ότι έχει δίκιο, ή τουλάχιστον ότι νομίζει ότι έχει, δεν σημαίνει απόλυτο ότι πρέπει να ισοπεδώνει τι απόψει των άλλων. Πάμε στον Παρθένο που η λεπτομέρεια θα σε σώσει σήμερα. Είναι η ώρα να τσεκάρει συμβολέα, να οργανώσει τα αρχεία σου και να φτιάξει ένα ακριβέ χρονοδιάγραμμα για τι υποχρεώσει σου. Οι ανώτεροι σου θα εκτιμήσουν την ακριβή. Σου. Βάλε το σώμα σου σε προτεραιότητα, κλείσε εκείνα τα ιατρικά ραντεβού που αναβάλεις καιρό, ξεκινά καλύτερη διατροφή και κοιμήσου παραπάνω. Τέλος, πρόσεχε λίγο την υπερανάλυση που κάνεις. Αν κολλάς σε κάθε μικρό λάθος, θα χάσεις τη μεγάλη εικόνα και θα γεμίσεις άγχος χωρίς λόγο. Πάμε στο Ζυγό που στα επαγγελματικά η ομαδική δουλειά θα σου φέρει την επιτυχία που καιρό τώρα ήθελες. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, μίλα με τους συνεργάτες σου και μοιραστείτε τις αρμοδιότητες δίκαια πάνω απ' όλα. Θα δεχθείς πολλές προσκλήσεις για εξόδους, πάρτι ή εκδηλώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Και σήμερα κιόλας, πες ναι, διότι μέσα από αυτές τις παρέες θα γνωρίσεις άτομα που.
0: Πες το Μίτσο, έλα αγόρι μου.
2: Κάτι θα γίνει. Θα συνδεθείτε καλά. Θα πρέπει λίγο να προσέχεις την τάση σου να λες ναι σε όλους για να τους ευχαριστήσεις, με αποτέλεσμα να μην έχεις χρόνο για εσένα. Και πάμε Σκορπιό.
0: Όπα, φτάσαμε κιόλας.
2: Καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα πολύ ερωτική ημέρα, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω αλλάξει τη φωνή μου λίγο σήμερα.
0: Κάτι έχω καταλάβει και χωρίς λόγο θα
2: λέγει. Πιο λαϊκή. Σήμερα, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι θα έχεις μια τεράστια ευκαιρία για άνοδο. Ίσως σε προτείνουν μία προαγωγή ή μία νέα θέση με περισσότερες ευθύνες.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, έτσι λέει.
1: Μην υπογράψετε όμως, παιδιά. Γιατί είναι ο ανάδρομος.
2: Είναι ο ανάδρομος, πάνω λίγο προσοχή. Μην διστάσεις, έχεις τις ικανότητες να ηγηθείς. Καιρό τώρα βάζεις τρικλοποδιά στον εαυτό σου. Φοβάσαι να βγεις μπροστά. Το φοβάσαι αυτό το πράγμα, έχεις συνηθίσει το από πίσω. Ήρθε η ώρα για τον μπροστά. Εντάξει, φίλε μου Σκορπιέ. Λίγο προσοχή στα περιττά έξοδα. Είναι αλήθεια αυτό, έχουμε ξεφύγει λίγο. Εγώ με τα ψώνια προσωπικά, ας πούμε, έχω χαλάσει παραπάνω λεφτά από ό,τι θα ήθελα. Λίγο προσοχή, συγκρατηθείτε λίγο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να σας συγκρατήσει κάποιος, αλλά πρέπει να το κάνετε. Προσπάθησε να μην μεταφέρεις την ένταση και το άγχος της δουλειάς στο σπίτι. Ο σύντροφός σου χρειάζεται την παρουσία σου και όχι το μυαλό σου να τρέχει σε κρεμότητες. Πολύ σημαντικό. Και λίγο θα πρέπει να προσέξεις την τάση σου για έλεγχο. Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν λίγο πιο φυσικά, χωρίς να πιέσεις καταστάσεις. Και γενικότερα αυτές τις ημέρες καλό θα είναι να μην κάνετε εσείς κάποια κίνηση, αλλά να αφήσετε τα κορίτσια ή τα αγοράκια να σας πλησιάσουν εκείνα. Πάμε στο Ξωτή. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι στα επαγγελματικά, αν σκέφτεσαι να ξεκινήσει ένα σεμινάριο, να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να κάνει και μια πιστοποίηση, η περίοδο είναι τέλεια. Το μυαλό σου ρουφάει τη γνώση σαν σφουγγάρι, οπότε λίγο πιο πολύ προ τι σπουδέ το βλέπω και στα μαθησιακά για εσά. Στην καθημερινότητα ήρθε η ώρα να κλείσετε ένα ταξίδι ή έστω μία μονοήμερη εκδρομή το Σαββατοκυριακό. Έχει απόλυτη ανάγκη να αλλάξει παραστάσει για να καθαρίσει σκέψη σου και κάπω λίγο προσοχή στην τάση στο να δίνετε υποσχέσει που ξέρετε ότι είναι δύσκολο να τι στηρίσετε. Απλά και μόνο λόγω του
0: ενθουσιασμού. Φαντάζομαι, λέει, τα χείλη του Δημήτρη να βεντουζώνουν πάνω στο χοντρό δάχτυλο του ποδιού μου.
2: Ο Ντίνος είναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τι φαντασιώνεται αυτός πάλι.
0: Ναι, ποδολάκτονος.
2: Έχει ένα θέμα. Πάμε στον εγώ καιρό. Που, φίλε μου, εγώ καιρέ, ήρθε η ώρα για ξεκαθάρισμα. Δες τι γίνεται με τράπεζες, εφορίες, δάνεια ή κοινούς λογαριασμούς. Είναι η στιγμή να τακτοποιήσεις χρέη και να βάλεις μία τάξη για να μην έχεις εκπλήξεις. Οι επιφανειακές σχέσεις δεν σε καλύπτουν πια. Ζητάς ειλικρίνεια, ζητάς βάθος. Και αν υπάρχει ένα κρυφό παράπονο σε σχέση σου, θα βγεις στην επιφάνεια για να λυθεί επιτέλους οριστικά. Τέλος, λίγο προσοχή στην καχυποψία. Μην βλέπεις πίσω από κάθε λέξη των άλλων ένα κρυφό κίνητρο. Δεν υπάρχει πάντα. Πάμε στον υδροχό. Ακούστε με, παιδιά. Μία νέα συνεργασία. Ένα νέο συμβόλαιο είναι στα σκαριά. Διάβασε λοιπόν καλά τους όρους και διαπραγματέψου με βάση το δικό σου συμφέρον.
0: Τίποτα, ρε, εδώ είναι όλα.
2: Οι άλλοι είναι πρόθυμοι να σε ακούσουν και αν είσαι σε σοβαρή σχέση, ίσως συζητήσετε το ενδεχόμενο για συγκατοίκηση ή ακόμα και για γάμο. Αν είσαι ελεύθερος από την άλλη, μια νέα γνωριμία θα έχει προοπτικές για κάτι πολύ σταθερό, που ίσως το φοβάσαι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ας το να κυλήσει και δες πώς θα πάει.
1: Μετά τις 23, παιδιά, υπογραφές και αποφάσεις.
2: Λόγω του ανάδρομου, λες.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί καθυστερήσεις και πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα.
2: Λίγο προσοχή στη συντροχώ στην ψυχρότητα. Mm-hmm. Σας πιάνει λίγο εσάς. Είστε λίγο ψυχρό από αυτού. Mm-hmm. Όταν θέλετε.
1: Από εκεί να κοιτάς, όχι εμένα. Ναι.
2: Και εσύ, Μαρία, είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ψυχρή.
0: Εσύ βάζει, Μαρία,
2: επιλέγεις
0: και βάζει γενικά. Σηκώνει τείχους. Μπορεί να φαίνεσαι πολύ φιλική,
1: ναι,
0: αλλά μέσα σου δεν δίνεσαι. Μέσα σου κρατάς πάρα πολλές αποστάσεις. Βάζεις ένα όρατο τείχος, το οποίο θα γίνει penetration κάποια στιγμή. Αλλά. Ναι, είσαι.
1: Ναι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Επειδή μου έχεις μια υπερβολικά ψεύτικη φιλικότητα εξωτερική. Και μέσα σου πιστεύω ότι είσαι. Χωρίς πλάκα πιστεύω ότι είσαι διπρόσωπος, αλλά όχι διπλή ψυχή έχεις. Διπλή ψυχή έχεις.
1: Και διπλή ψυχή είναι όλα, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Οι προσωπικότητα σου χωρίζονται σαν τα δύο σου μπροστινά δόντια. Το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά.
1: Άκου τι είπε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλά, εγώ εντάξει.
1: Εντάξει, έχει κάνει τη διάγνωση.
0: Ναι, Ελένη, δρόμο που θες και τον καρκίνο ξανά. Ναι, προχώρα.
2: Λίγο προσοχή στη συντροφή, όπως σας είπαμε, με την ψυχρότητα. Μην κρύβεσαι πίσω από τη λογική όταν ο άλλος σου εκφράζει το συναίσθημά του.
0: Η Μαρία στη λογική, ναι, κατευθείαν, ναι.
2: Και κλείνουμε με τους ηχθείες.
0: Βάζει τους ανθρώπους σε κουτάκια η Μαρία. Το κάνει αυτό. Μας έχει όλους κατηγορηποιημένους.
1: Εγώ, ρε, εσύ.
0: Ποιος εγώ.
1: Βάζω σε κουτάκια, ούτε καν.
0: Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει.
1: Εσύ καλά, περισσότερα κουτάκια.
0: Σου δείχνει, ρε παιδί μου, και καλά μια ψευτοκατανόηση ότι το καταλαβαίνω. Γενικά, να ξέρετε, η αρχή τη παπάντζα σε μια κουβέντα με κάτι ανθρώπους είναι όταν σου ξεκινάει ο του λε κάτι και λε εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλάμε. Καλύτερα να έχω κάποιον να με βρίσει στη μούρη μου, φύγει σε βλακά.
1: Περίμενε, παιδί μου. Αποκλείεται να αυτό... σε καταλαβαίνει ο άλλος όντως.
0: Αποκλείεται. Όταν ξεκινάει.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά σου λέει ότι υπάρχει και αυτή, ναι, η εναλλακτική, όταν, αυτή η περίπτωση.
0: Όταν κάποιος ξεκινάει μια κουβέντα με το καταλαβαίνω τι λες, αλλά εκεί μπουκέτο στα μάτια ανάμεσα. Ταφ. Κατευθείαν υπούτε δόξα πατή. Μέσα. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Αν με καταλάβαινες, δεν θα έχει άλλα. Λοιπόν, για μένα όποιος είναι, κάνει, εγώ το βλέπω και στη δουλειά. Όταν είσαι με συνεργάτη, δείτε πόσες φορές. Αυτό είναι οι πιο επικίνδυνες συνεργάτες. Σε καταλαβαίνω, αλλά. Σε ακούω, αλλά. Σε παίρνει ο διάολος χωρίς αλλά. Παπ, μπουκέτο στα μάτια. Ταν, σαλαγό κέφαλος. Δεν το πιστεύεις.
1: Άμα σου έλεγε κάποιος, σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω όμως να σκεφτείς και αυτή την εκδοχή. Θα σου ήταν καλύτερο.
0: Όχι, θέλω απλά να με καταλάβεις.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ναι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι μερικές φάσεις κλισέ. Εγώ τώρα το ζω με τον κουμπάρο μου, τώρα, ο οποίος είναι μέγιστος διπλωμάτης. Ο κουμπάρος μου που.
1: Ναι,
0: ο
1: αλλά αγαπιέστε.
0: Ναι, εντάξει, το έχω δεχτεί μέσα. Αλλά όποτε. Όσες φορές πάει να με μανιπιουλάρει, τον ξεβρακώνω. Αλλά.
2: Είσαι μια δύσκολη πίστα.
0: Έλα, ρε, τώρα.
1: Ναι, Φάνη, δεν είσαι εύκολος.
0: Με τρελαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε φίλε, νομίζουν ότι θα με πιάσουν μαλάκα σε κάτι που καταλαβαίνω. Πιάστε με, μπορεί να με πιάσει, εννοείται να με πιάσει. Πιάσαμε σε κάτι άλλο. Εκεί πάνω στην κουβέντα, στα λόγια, στην επικοινωνία, να, δεν μπορείς. Εγώ δεν μπορώ να φάω marketing, Μαρία. Μπορώ να φάω άλλα πράγματα. Μπορεί να με κορυδέψεις οικονομικά και να μου φας λεφτά. Μπορεί να με κορυδέψεις ερωτικά. Μπορεί να με κορυδέψεις σε πολλά πράγματα στη ζωή. Στο marketing απάνω δεν μπορείς να με κορυδέψεις. Είμαι εκεί, είμαι καχαρίας. Δεν γίνεται.
1: Γενικά όμως τροπολίτη.
0: Δεν μπορεί να μου πουλήσεις παπά εμένα. Γενικά. Δεν, είναι δύσκολο. Παπά σε επικοινωνιακό κομμάτι.
1: Ναι, καλά, κατάλαβα.
0: Να μου πουλήσεις παπά γενικά, ναι, τρώω παπά άβερτα.
1: Ναι.
2: Θα σου πω, 8 χρόνια τώρα, Μαρία.
1: Ναι, για πες
2: εσύ. Δεν έχει κουμπιά, θα σου πω. Ενώ ναι, πιστεύω ότι έχω βρει το κουμπί του και τώρα θα τον πάω. Θα μου το
0: αλλάξει. Και τώρα με μανιπιουλάρει πάλι ο Δημήτρης.
1: Έτσι,
0: το Δημήτρη, γιατί τον έχω για συνεργάτη. Γιατί ο Δημήτρης είναι ένας πρόσωπος. Με κρατάει σάρπο ο Δημήτρης. Είναι ο Δημήτρης. Με ζηλεύει. Ζηλεύει τα λεφτά που έχω βγάλει. Ζηλεύει τη δόξα μου. Ζηλεύει όλο αυτό το πράγμα. Ζηλεύει την οικογένειά μου.
1: Θέλει να ήταν εσύ αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν καταλαβαίνει ότι εμένα με κρατάει ενεργό αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να καταλάβει. Με κρατάει σάρπ. Ξέρω ότι είναι εκεί από πίσω μου και του έχω αφήσει μια ψεύτικη ψευδέστηση ότι κάποια στιγμή εσένα έχω για την καταστάτη μου,
1: ναι,
0: τώρα που θα τα παρατήσω. Και εγώ του έχω πετάξει εγώ αυτό το παραμύθι. Οπότε αυτό τι γίνεται τώρα. Περιμένει πότε θα έρθει η σειρά του.
1: Ναι, αλλά τώρα το αποκάλυψε, δεν θα είναι.
0: Το ξέρει, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά όταν θα έρθει η σειρά του θα είναι ήδη αργά γιατί θα καταλάβει ότι θα του έχω φάει τα νιάτα.
2: Δεν με νοιάζει. Γιατί...
0: Ναι, καλά.
1: Ό,
2: δεν με νοιάζει γιατί ό,τι έχει πετύχει το έχει κερδίσει με την αξία σου. Δεν σου
1: δίνει.
0: Με ό,τι έχω πετύχει το έχω κερδίσει με την αξία των συνεργατών μου, Μίτσο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω στις συνεργασίες και πιστεύω στον αρουφά τη ζωή από τους συνεργάτες σου.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και το έχεις κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Ακριβώς, συνέχισε.
2: Και κλείνω με τους ηχθείες, όπως σας είπα.
1: Δεν την έχω καταλάβει αυτή τη σχέση.
2: Ούτε εμείς. Η καθημερινότητα στη δουλειά θα
0: είναι. Όσον αφορά για την εκπομπή στο Sky. Και πού να ξέρεις για τον Δημήτρη. Θα πω κάτι. Έρχεται η μέρα που ο κύριος Δημήτρης Μπουλίνης θα μου ανήκει. Όχι. Θα μου ανήκει. Θα μου ανήκει.
2: Ζεις γι' αυτό.
0: Τώρα τι γίνεται, παιδιά. Να τα πούμε ανοιχτά. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης έχει δύο βυζιά.
1: Ναι.
0: Το ένα βυζί λέγεται Γρηγόρης Αρναούτογλου που αρμέγει. Το άλλο βυζί είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έρθει η μέρα που θα πέσει στο ένα βυζί που θα πρέπει να αρμέγει. εκείνη τη μέρα, αν αυτό το βυζί είμαι εγώ, τελείωσες. Γιατί εκεί θα τον βάλω να υπογράψει τη ζωή του.
1: Τώρα δεν με έχει,
0: τώρα δεν με έχει ως ανάγκη.
2: Παιδί μου, αυτό θέλει.
0: Τώρα δεν με έχει ως ανάγκη τέτοιο. Γιατί έχει και το Γρηγόρη από
2: αυτό
0: δίπλα
2: θέλει.
0: Που τον έχει σαν παιδί του. Λοιπόν, η μέρα λοιπόν που θα μείνει το ένα βυζί από τα δύο, και αν είμαι εγώ το ένα βυζί, εκεί βέβαια θα είμαι εκεί πέρα να με αρμέγει, αλλά εκεί Μαρία. Πώς να σου πω, έχεις δει τον Ghost Rider που έχει υπογράψει με τον διάβολο.
1: Ναι, θα είσαι ενεργειακό βαμπύρι, θα το ρωτήσεις.
0: Ωραία, εκεί λοιπόν, εκεί θα έχει υπογράψει με τον διάβολο τον ίδιο. Πώς κάνει η Μαντόνα. Εκεί θα του πάρω την ψυχή, μαλακά. Εκεί θα του πάρω την ψυχή. Εκεί θα του
1: πάρω την ψυχή. Είναι σκέρι αυτό που λες τώρα.
0: Είναι, όχι, δεν είναι σκέρι.
2: Δεν ακούγεται τόσο καλό συμβόλαιο.
0: Δεν ξέρεις τι σημαίνει σκέρι. Αν δεν το ζήσεις αυτό. Δηλαδή, πώς σου πω. Το σκέρι είναι αυτό που θα ζήσει ο Δημήτρης.
1: Δημήτρη μου.
2: Τώρα με έπεισες.
1: Λάβε τα μέτρα.
2: Θέλω να πειζάξω.
1: Γιατί βλέπεις τι σε περιμένει.
0: Όχι, μάμα, για καλό θα είναι.
2: Η καθημερινότητα στη δουλειά θα είναι απαιτητική με πολλά μικρά τρεξίματα. Φτιάξε λοιπόν μια λίστα με αυτά που πρέπει να κάνεις σήμερα, ώστε να τα ξεχάσεις, πίστεψε με σήμερα. Το σώμα σου στέλνει μηνύματα. Καιρό τώρα, αν νιώθεις κουρασμένος, κόψε τις περίτες υποχρεώσεις, ξεκίνα περπάτημα ή μια δραστηριότητα που σε αποφορτίζει από το στρες. Κάντο ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα πρέπει να προσέξεις για ακόμα μια φορά να μην γίνεις το θύμα της υπόθεσης, αναλαμβάνοντας τις δουλειές των άλλων επειδή τους λυπάσαι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αρμεχτή Δημήτρη Μπούλινη. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη Μαρία. Ναι, ναι, λέει, βέβαια. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
4: Γιάβη σα! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets2Egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Music 892.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 5'9 brown eyes.
1: Μπράβο, nice, wow, wow, wow, wow, nice. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μαζί μας το Stock Center της Velmar. Παιδιά, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση. Πενταπλή γραπτή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 και πλέον Stock Center ή μπείτε στο Stock Center, stockpavlacenter.gr. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας χορηγός στοίχημαν είναι εδώ πέρα, ο οποίος είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 και για τα νέα μέλη της Sky, τρομερή προσφορά γνωριμίας. Με την εγγραφή σας και βάζοντας promo code παγκόσμιο 2026, μία λέξη, παίρνετε μια σειρά από δώρα.
2: Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι που μας προβληματίζει και είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, κάντε το Δέλτα βήμα και σπουδάστε σε μια σχολή που σας δίνει ευκαιρίες. Στις ανώτατες σχολές Δέλτα, παιδιά, αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και να ξέρετε ότι δίπλα σας θα έχετε πάντα ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία λοιπόν άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη παρακαλώ σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Μπορείτε να κλείσετε έτσι μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και να κάνετε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, η Δέλτα σας πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο 210-3220-360. Και επειδή τα πιο ξεχωριστά Music Beach Party του καλοκαιριού έρχονται από το Music 892, σας έχουμε τέλειο Beach Party. Την Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει τον κατάλληλο ρυθμό. Music 892 και Durex. Sets on the beach by Durex. All you need.
3: Και παιδιά, φέτος το release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
1: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, η τρελό καμπέρο, είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμη να μας τρελάνει.
2: Ιατρικό.
1: Βεβαίως.
2: Σας έχω σήμερα.
3: Μαρία, τι φοράς από κάτω?
2: Τι φορά, φούστα.
3: Φούστα είναι, γιατί το κατάλαβα.
1: Πρώτη φορά έχει έρθει κανονικά ντυμένη άνθρωπο. Ναι.
2: Τι κανονικά ντυμένη, καλά, γιατί τι άλλε φορέ προσέρχομαι.
1: Εντάξει, α μην το σχολιάσουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω ιατρικό. Θυμάστε τι σας έλεγα για τις ώρες ύπνου που χρειάζεται ένας άνθρωπος?
1: Το έχεις πει τόσα θέματα, εννοώ, Μαρία, που δεν μπορώ να θυμηθώ.
3: Πολύ ωραίες γάμπες.
1: Ναι,
2: ευχαριστώ. Αλήθεια, Δημήτρη, μου ευχαριστώ.
3: Όχι, και εσύ έχεις.
2: Κάτσε με, προσέχει τώρα ο Δημήτρης.
1: Τι κομπλιμέντα είναι αυτά από το Μίτσο?
3: Δεν είχα δει τα. Πρώτη φορά βγάζει τα πόδια σου.
2: Καλά, έχω φορέσει κι άλλα. Δημήτρη, δεν με προσέχει.
1: Έχει φλεβίτη, δεν τη βλέπει πώ είναι. Σαν κάτι χιλιάδε μου. Έχουν πεταχτεί φλεβέ έξω να πούμε.
3: Τι προστασία είναι αυτή.
1: Τι προστασία.
2: Καλά, συμφωνεί εσύ μαζί του ότι έχω φλεβίτη.
1: Εδώ κοιτά, κάτι γάμπε σαν πεζοσβεστήρε είναι. Τι να λέω.
2: Δημήτρη, θα μου τα κάνει τα κοπλιμέντα χωρί να είναι μπροστά, γιατί μου τα διαλύει όλα.
1: Παιδι μου, πήγαινε σαν ένα γιατρό. Εσύ έχει.
2: Καλά, τι να πω σου γιατρό, μια χαρά είναι οι γάμπε.
1: Έχει διαβίτη στα πόδια.
2: Άκυρο, άκυρο, άκυρο, μην ακούω σύμπαν. Άκυρο, άκυρο, άκυρο, Παναγία μου.
1: Εκεί βάλε τέτοιο ρε.
2: Παπαπαπαπαπαλή.
1: Τι γάγρενα είναι αυτή, τι είναι.
2: Άκυρο, γελά Δημήτρη μου, περνά καλά. Γελά. Ένα καλό πήγε να κάνει, αλλά μια χαρά συμμετέχει τώρα σε αυτά που λέει.
1: Ωπο.
2: Σας επαναφέρω στην τάξη.
1: Ναι,
2: για
1: ναι.
2: Να δείτε ότι αυτά που λέω.
1: Στέλνω εδώ πέρα οι πατουσάκητες. Στείλει φωτό στο γκρουπ, παιδιά. Είναι να δούμε. Στέλνω φωτογραφίες στο γκρουπ τα πόδια της Μαρίας.
2: Λοιπόν.
1: Σκέψου μια πόδια έτσι από. Πώς να
2: από
1: σου πω.
2: Από τι τώρα θα πεις.
1: Προχώρα, μην το πω. Προχώρα.
2: Δόξα τω Θεώ. Είπε τόσα πολλά που τώρα μην το πω, λέει. Με στόλισε που με στόλισε.
1: Η Μαρία έχει, εδώ πέρα έχει κυρσούς στα γόνατα, ρε.
2: Τι κυρσούς ρε εσύ στα γόνατα. Παιδιά, οι 8 ώρες ύπνου είναι το μεγαλύτερο ψέμα στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Ψεμένο
2: και σας το έχω τεκμηριωμένο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε 8 ώρες ύπνου. Για πάνω από 200.000 χρόνια.
1: Θα πεις βλακία τώρα, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Και
1: χρειαζόμαστε
2: και
1: δύο.
2: Ναι.
3: Τι?
2: 4 ώρες ύπνου.
3: 4.
2: Δύο κενό. Κενό που ξυπνάμε. Μία με 3 ή μία. Ναι, ή 12 με 2, ανάλογα τι ώρα ξυπνάει ο καθένας.
1: Για πλάκα το είπε Μαρία.
2: Όχι, είναι αλήθεια. Άκου τώρα να δεις τι λέει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κοιμούνται 8 ώρες. Και αυτό το νούμερο, παιδιά, είχε εφευρεθεί να το πω. Το είχαν ανακαλύψει και το λέγανε.
1: Μαρία, από κυταρίτιδα πώς είσαι, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Αντιμετωπίζεις και εσύ πρόβλημα.
2: Αντιμετωπίζεις και εσύ και μου λες ότι αντιμετωπίζεις και εσύ πρόβλημα. Ας με τρεφάνει που αντιμετωπίζεις πρόβλημα κυταρίτιδα.
1: Νομίζω δεν έχω.
2: Οι γυναίκες έχουν αυτό το θέμα.
1: Μαρία, αντιμετωπίζω πρόβλημα κυταρίτιδας κι εγώ.
2: Τι λες, μωρέ Φάνη.
1: Τώρα θες να ξεφρακωθώ να τον πισινό μου. Λοιπόν.
2: Στον πισινό έχεις κυταρίτιδα. Είδες.
1: Όχι, δεν έχω στα μπούτια πίσω.
2: Άσε μας, ρε Φάνη.
1: Βρε, έχω κυταρίτιδα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έχω.
3: Υπάρχει. Μη λες, δεν θα τα δείξει.
1: Αλλά.
2: Έχεις εσύ δει ότι έχει κυταρίτιδα.
3: Δεν το έχω δει, μου το έχει δείξει, αλλά πρόσεχε τι λες, θα μας το δείξει αυτό.
2: Ναι, είναι δύσκολο ο άντρες. Μπορεί να έχεις κάτι να το βλέπεις επειδή κάθεσαι στο κάθισμα και μετά σηκώνεσαι. Δε, ναι. Είναι δύσκολο οι άντρες να έχετε κυταρίτιδα. Εμείς οι γυναίκες είναι.
1: Ναι. Έχεις δηλαδή.
2: Εγώ. Μπορεί να έχω λίγο
1: επειδή
2: τώρα.
1: Κάνεις επειδή κάνει διατροφή φοβερή. Γι' αυτό.
2: Δεν κάνω διατροφή φοβερή. Δεν κάνω. Μπορεί να τρώω τα τζία και αυτά, αλλά θα φάω και τα γλυκάκια μου. Και τώρα έχω γλυκοζηλιωμένη και έχω κάτσει ένα μήνα χωρίς.
1: Ναι, έλα ρε. Τι λες τώρα.
2: Λοιπόν, χωρίς γιατί θέλω να κάνω τις εξετάσεις μου.
1: Ναι. Άρα, όπως μας λες, είσαι λάμπα δηλαδή.
2: Έχω όχι, σου λέω πρέπει να έχω λίγο.
3: Λίγο κυταρίτιδα.
2: Εμένα μετά την εγκυμοσύνη.
1: Γιατί πάντα στο
2: λίγο χαλαρότητα και κυταρίτιδα μετά την
1: εγκυμοσύνη. Στο χώρο λέγανε ότι η Μαρία που δεν έχει κυταρίτιδα σε λέγανε.
3: Εγώ το έχω ακούσει.
1: Ναι, δεν έχει.
2: Όντως το έχεις ακούσει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δημήτρη, όντως το έχεις ακούσει.
3: Τι λες, μωρέ, Μαρία, κι εσύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε ρε παιδιά να σας πω τώρα για τον ύπνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να δείξω ότι αυτά που λέω τελικά δεν είναι του αέρα. Λοιπόν, το ότι θέλουμε 8 ώρες ύπνο, αυτό εφευρέθηκε το 1938 από μια εταιρεία στρωμάτων που χρειαζόταν να κάνει marketing, καλή ώρα, όπως λες εσύ.
3: Και αυτό marketing.
2: Ναι.
1: Και μετά βγήκε.
2: Και χρηματοδότησαν, το... άκου τι έκαναν. Ένα ψυχολόγο, τον Dr. Nathaniel Clayton.
1: Ακούγεται.
2: Για να
1: έμπιστος.
2: Κατασκευάσει μια έρευνα που να το υποστηρίζει αυτό. Και να λέει ότι όντως οι άνθρωποι θέλουν 8 ώρες ύπνου.
1: Εγώ υποστηρίζω ότι θέλουμε πολύ παραπάνω.
2: Όχι, Φάνη. Θα χάσεις όλη τη ζωή σου τον ύπνο τότε, άμα θες πολύ παραπάνω.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλοι οι μεγάλοι αθλητές, γενικά και αυτό,
2: ναι.
1: Στον ύπνο βασίζουν την καριέρα. Δηλαδή, θες ύπνο, φίλε, δεν είναι. Το αν δεν κοιμάσαι, ρε Μαρία, σκευρώνεις τώρα. Μην λέμε τώρα.
2: Παιδί μου, δεν σου είχα πει για την δασκάλα μου στο NLP που μας είχε πει ότι δεν κοιμάται πάνω από 3 ώρες.
1: Καταρχήν, μόνο ότι έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει ότι είναι δασκάλα στο NLP, από εκεί ξεκινάει και χαλάει κουβέντα.
2: Εντάξει, δηλαδή... τώρα και εσύ.
1: Από πού παίρνεις πτυχίο NLP να πάω να το πάρω κι εγώ. Έλα,
2: παίρνεις ότι παρακολούθησες τα μαθήματα. Ξέρεις πόσοι γνωστοί έχουν πάει, δηλαδή, όποιον και να ρωτήσεις, στο χώρο που κινείσαι.
1: Τώρα, εγώ ξέρω πολλούς από τον χώρο που κινούμε στη τηλεόραση. Έχουν πάρα πολλοί, έχουν πάρει πτυχίο γιόγκα, έχω πάρει πτυχίο NLP. Τα πτυχία πάνε έτσι, είναι ωραία.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, έτσι και πας να συναντήσεις πάρα πολλούς.
1: Έτσι και πας να πάρεις πτυχίο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λέγε.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά, παιδιά, τι γίνεται. Υπάρχει ένα διφασικό, λέει, παράθυρο που ουσιαστικά τι γίνεται. Το καλούν, ναι, διφασικό ύπνο τέλος πάντων. Κοιμάσαι 4 ώρες, αυτό που σας είπα. Ξυπνάς 2.
1: Ρε Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, διακόπτω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσένα, ο σκοπός της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι, δεν λύνεται σε μια κουβέντα γρήγορη. Δεν πάω να σε μαγειδέψω. Ο σκοπός της ζωής σου ποιος είναι. Ποιος είναι, αν έλεγες, είναι η αγάπη, η ευτυχία. Καλά, η ευτυχία, η αγάπη.
2: Ηρεμία και ευτυχία.
1: Η ευτυχία τα περιλαμβάνει όλα.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Εσένα, Δημήτρη.
3: Και εμένα, το ίδιο.
1: Ρε παιδιά, γι' αυτό σου λέω. Εκεί, και όντως το πιστεύω, δεν λέτε ψέματα. Εκεί πιστεύω ότι γι' αυτό διαφέρουμε πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Ένας ποιοτικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σαν σκοπό την ευτυχία. Ευτυχία, ρε παιδιά, τι είναι. Η ευτυχία τι είναι. Είναι το να έχεις τύχη στη ζωή σου. Να είσαι καλότυχος. Ευτυχία, το λέει και η λέξη. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι μόνοι προγραμματίζουν. Δεν είχαν σκοπό την ευτυχία. Είχαν σκοπό την ευδαιμονία, Μαρία. Ο σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία. Τι σημαίνει ευδαιμονία, ξέρουμε.
2: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό τώρα που λες.
1: Μα δεν μπορώ να.
2: Τι
1: είναι η ευδαιμονία.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουγα μία που το έλεγε. Ποια το έλεγε.
1: Ωραία,
2: τώρα
1: τι είναι η ευδαιμονία, ξέρεις.
2: Περίμενε, θα σου
1: μα
2: πω.
1: Δεν
2: ναι.
1: ξέρεις τι είναι. Μα πώς μπορείς να επιδιώξεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι.
2: Άκου να σου πω λίγο.
1: Πες μου τι είναι η ευδαιμονία.
2: Ξέρω
1: τι καταλαβαίνεις τώρα, πες το και λάθος.
2: Να νιώθεις καλά, ρε παιδί μου, να είσαι χαρούμενος ουσιαστικά. Χρησιμοποιώ τη λέξη χαρούμενος. Με αυτά που έχεις να βρίσκεις τη χαρά.
1: Όχι. Δεν
2: τι
1: έχει
2: όχι.
1: καμία σχέση. Λοιπόν, η ευδαιμονία τι είναι, Μαράκη, θα σου κάνω με απλά γράμματα. Ναι. Η ευδαιμονία, ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει το καλό και το κακό ένστικτο, τους καλούς και τους κακούς δαίμονες. Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλώνεις σαν άνθρωπος, είναι να μπορείς να ζεις χρησιμοποιώντας, το λέω τώρα εκλαγευμένα, να χρησιμοποιείς να ζεις με χρησιμοποιώντας τους καλούς σου δαίμονες. Αυτό είναι. Το κάνω για μικρά παιδιά τώρα το πάω.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Τώρα η ευτυχία είναι χαζομάρες, είναι marketing. Τι πάει να πει ευτυχία. Μέσα μας δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχουν και τα δύο. Το θέμα είναι, μπορείς να λειτουργείς με το τέτοιο. Αυτό είναι η ευδαιμονία. Άρα, μήπως πρέπει να αλλάξετε το σκοπό της ζωής σας και να είμαι, γιατί το να κυνηγάς την ευτυχία είναι χαζό. Είναι δηλαδή να κυνηγάω να είμαι τυχερός. Καταρχήν δεν μπορείς να κυνηγάς η λέξη κυνηγάω.
3: Έχουμε ευτυχία, κατάλαβες.
1: Η λέξη κυνηγάω και η λέξη ευτυχία είναι δύο αντίθετες έννοιες. Να κυνηγάς την τύχη σου. Τι είναι, τζόγος είναι η ζωή. Λοιπόν, αυτό να σου πω. Αλλάξτε τρόπο σκέψης. Είστε ζωντόβολα. Γιατί είστε ζωντόβολα, γιατί είστε απαίδευτοι. Γιατί είστε απαίδευτοι, γιατί είστε scavengers. Είστε ευκαιριακοί, είστε αρρηβίστες. Είστε τυχοδιώκτες της ζωής. Όσοι αρπάξει ο κόλος μας, καθίστε και δημιουργήστε καταβολές βάσης να έχετε σταθερά πόδια.
3: Ρε φίλε, εγώ την ευτυχία
1: δεν μην απαντάς, είσαι νέος, έπρεπε να μιλάς με τα αυτιά. Εσύ μέχρι να που είσαι δίπλα μου, θα πρέπει να μιλάς με τα αυτιά μόνο, όχι με το στόμα. Την εξυπνά, την έχεις έτοιμη εδώ πέρα. Πάμε, το πιο εύκολο πράγμα είναι. Έχεις δίπλα σου εδώ πέρα έναν άνθρωπο, ένα κύο να γνώσεις. Σταμάτα και μιλά με τα αυτιά.
3: Και πώς θα μιλήσουμε τα
1: αυτιά. Ακριβώς, δεν θα μιλάς.
2: Σου λέει για να ακούς, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Δεν καταλαβαίνει ούτε αυτό. Είδα, άμα είσαι απέδευτος, δεν μπορεί να συνοηθείς.
2: Κάτσε, 30 χρόνια είναι το παιδί.
1: Αν κάτσε μια δεκαετία δίπλα μου, που σχεδόν θα την κλείσει 15-20 χρόνια, θα βγεις έξω Αϊνστάιν.
2: Εσύ την έχεις κατακτήσει την ευδαιμονία.
3: Για πες ο Κράτη.
1: Δεν κατακτιέται η ευδαιμονία.
2: Εσύ,
1: η ευδαιμονία απλά την κυνηγάς εκεί πέρα και προσπαθείς να ζεις με αυτό. Όχι. Προσπαθώ κι εγώ εκεί πέρα.
2: Όταν νιώσεις πληρότητα.
1: Ελαστικά Δημητρακόπουλος στέλνει ο άλλος. Ο ηλίθιος.
2: Τώρα τι του κάνετε κι εσείς.
1: Στέλνει, βρε μαλάκα Βασίλη, πρωί-πρωί, τι έλαστικά δημοσιογραφία. Εδώ λέμε δύο πράγματα να ανοίξουν. Άκου εδώ ο άλλος.
2: Λοιπόν, τώρα, εν μέρη συμφωνώ.
1: Α, ωραία, θα πάει.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μαρία Ένεσλι, Βίες, Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Πάμε να το δούμε κι αυτό.
2: Περίμενε, παιδί μου.
1: Μισό λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα. Μαρία Ένεσλι, Βίες, αρχαίοι φιλόσοφοι. Το ακούμε.
2: Παρακολουθούσα μία που ασχολείται με τα ενεργειακά.
1: Ναι.
2: Και έλεγε ότι.
1: Λουκάτικα Πεντεβελής, λέει ο άλλος.
2: Ότι δεν κυνηγάω, λέει, πλέον την ευτυχία. Γιατί την ευτυχία την κυνηγάς. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος συνέχεια.
1: Ωραία.
2: Κυνηγάω, λέει, την ευδαιμονία. Γιατί η ευδαιμονία ουσιαστικά είναι όταν νιώθεις πλήρης, ρε παιδί μου. Είσαι χαρούμενος, νιώθεις μια πληρότητα.
1: Ναι.
3: Μα το νιώθω πλήρης, νιώθω και ευτυχισμένος.
1: Πάμε να τα κάνουμε τώρα φραγκοδίφραγκα όλα. Εγώ δεν θα πω, συζητήστε εδώ.
2: Όχι, λέω.
1: Ωραία, μ' αρέσει να βλέπω δύο χάμστερ να τσακώνουν.
2: Άρα, εσύ νιώθεις πλήρης, ρε παιδί μου.
1: Τι?
2: Φαν, νιώθεις πλήρης.
1: Ρε, εκ των εκ προημιών.

0: Θεοί.
1: Ωραία θα ήταν να ήμασταν και θεοί.
2: Τι κατάλαβα, πρώτη ώρα αρχαία έχω. Πρωί-πρωί.
3: Παιδιά, είναι απλέ εννοεί αυτά τώρα. Δεν έχουν μπει σε ειδικά. Αυτά είναι απλά. Να είναι αμήλωνα αυτά που σα λέω. Είναι απλά, δεν είναι τέτοιο.
1: Από πού το ξεκινήσαμε αυτό τώρα.
3: Προχωράει, η Μαρία έλεγε κάτι το πράγμα
2: για
3: παπαγγελία.
2: Για τι ώρε ύπνου ήταν.
1: Α, ναι. Για τι ώρε ύπνου, ναι. Περίμενε κι εσύ τώρα.
2: Δεν μα έχει πει ακόμα τίποτα.
3: Ναι, και επίση, πολύ σωστό αυτό που λέγει η Μαρνέο. Επίση, δεν πρέπει να νιώσει πλήρη στη ζωή σου.
1: Γιατί
3: η πληρότητα, αν θεωρητική είναι η κουβέντα, γιατί κανένα άνθρωπο δεν έχει νιώσει πλήρη. Αν λοιπόν εσύ καταφέρει να νιώσει πλήρη, θα η πληρότητα καταπολεμά την επιθυμία. Που η επιθυμία είναι αρχαίγωνο γνώρισμα του ανθρώπου. Δεν γίνεται. Η επιθυμία τι γίνεται. Η επιθυμία όπου προέρχεται από το ανικανοποίητο. Δεν τα έχω πει εγώ αυτά.
1: Ποιος τα έχει πει.
3: Αυτό σε ένα μηδέν. Να πάμε εκεί πέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Επειδή το έχει μελετήσει το θέμα, ρωτάω.
3: Δεν το έχω μελετήσει, ρε Μαρία. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Δεν είμαι κανένας έξυπνος εγώ. Είναι απλά πράγματα. Είναι απλές συνάψεις στο κεφάλι. Προχώρα.
1: Ρε παιδί μου, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν νιώθουν, δηλαδή, δεν φτάνουν σε σημείο. Οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά στη ζωή τους δεν έχουν φτάσει σε σημείο να πούνε τώρα εγώ είμαι πλήρης.
3: Ξέρεις κανένα, έχει γνωρίσει κανένα τέτοιον.
1: Καλά τώρα, άμα σου πω θα με βρήσεις.
3: Ναι, εντάξει.
1: Αυτοί που κάνουν μέσα τα... Τέλος πάντων έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο κάποιοι.
3: Εντάξει, ωραία πάμε.
1: Κατάλαβες γιατί θα με βρήσεις.
3: Α, οκ. Πάμε. Πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε.
1: Τι τώρα να σου πω, δεν τους ξέρεις.
3: Εντάξει, ναι. Τώρα ναι, που και εγώ να σου πω ποιοι τα έχουν πει αυτά, Φρόιντ και τα λοιπά, δεν τους ξέρεις.
2: Καλά, να σου πω. Και οι αρχαίοι υπερεκτιμημένοι είναι. Τους έχουμε τώρα εμείς έτσι και τους ακούμε, επειδή ήταν απλώς πρώτοι.
3: Ναι,
2: κατάλαβες. Αν ήταν ο Φάνης πρώτος και είχε γεννηθεί πριν και είχε πει όλοι αυνανίστητε ελευθέρα, θα κάνανε αυτό.
3: Ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Τα ίδια. Ισοπεδώσαμε όλα.
3: Ναι.
1: Ρε Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Τι να πω τώρα μετά από αυτό, να σας συνεχίσω για τον ύπνο.
3: Τι να πω, όχι τίποτα.
1: Αφού ανοίξαμε τώρα άλλη κουβέντα.
3: Άσε τώρα, μην τα παιδιά να.
2: Μα δεν μας είπες τίποτα αρχικά. Πέταξε ένα ότι 8 ώρες είναι μύθος που να κοιμάσαι.
1: Αφού μετά κάναμε ανάλυση, ρε εσύ. Με την ευτυχία και την ευτομονία τώρα.
3: Βέβαια, και αυτό που λέει η Ξένια. Η πληρότητα, βέβαια, θα εμπόδιζε και την εξέλιξη. Βέβαια. Φίλες και φίλοι, τώρα είναι πρωί τώρα. Δεν θέλω τώρα να. Επίσης, τώρα μας ακούει και το σύστημα. Τώρα αυτές οι κουβέντες σε όλες είναι ένα, αυτό. Αν θέλετε τέτοιες κουβέντες, πρέπει να φτιαχτεί ένα κουνάβια think tank. Έτσι, ένα think tank κουνάβια. Το οποίο θα είναι με τη μορφή αδερφότητας. Τα οποία θα συζητούνται για πράγματα. Έξω Δημήτρη και Μαρία δεν θα συμμετάσχουν.
1: Γιατί
2: λοιπόν,
1: είναι
2: εγώ θέλω να πω σαν
3: κοίτα εδώ. Εσύ θα είστε με συνδρομή. Εσύ θα πληρώνετε.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα το Μάνο. Έστειλε ένα μήνυμα.
3: Τι λέει.
1: Λέει, λοιπόν, Φάνη. Η ευδαιμονία πατώντας ετυμολογία είναι η κατάσταση ολοκληρωμένης ανθρώπινης ευτυχίας και ψυχικής ευημερίας. Ορίζεται από τον Αριστοτέλειο ως ύψιστο αγαθό την ειδονή αλλά την πλήρη της προσωπικότητας. Μέσω της αρετής και της ουσιαστικής ενεργοποίησης των δυνατοτήτων του ανθρώπου.
3: Τώρα αυτός έκανε Wikipedia, πάτησε μια μαλακία και μας την πετάει εδώ πέρα.
1: Οπότε, καμία άλλη σχέση με αυτό που ανέφερε
3: λοιπόν,
1: και μου ξέρεις εσύ.
3: Αδερφέ, είσαι τελείως.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
3: Είναι ένας βλάκας ο οποίος μπήκε στη Wikipedia και μου έκανε copy-paste ένα κείμενο. Αδερφέ, είσαι αγράμματος, είσαι άσχετος, είσαι απαίδευτος και είσαι η κλασική λάσπη που μπαίνει στα social media και πετάει μια βλακία. Γιατί είσαι πραγματικά αγράμματος και απαίδευτος και θα μείνεις μια ζωή σκατά στη ζωή σου. Μάτια. Και όλοι αυτοί και όλους αυτούς, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να τους προσέχετε στη ζωή σας. Για ποιο λόγο? Γιατί όλοι αυτοί, χωρίς γνώση, πετάνε σκόνη και λάσπη στον ανεμιστήρα και μπερδεύουν. Γι' αυτό σου λέω: αν έχεις γνώση, πετάγονται 5-10 τέτοιοι ηλίθιοι και σου πετάνε την παπαριά τους και νιώθουν και ωραία. Φίλε, δεν σε βλέπω, αδερφέ. Δεν σε βλέπω. Περνάς κάτω τα παπάρια μου και δεν σε βλέπω ούτε αυτά.
1: Τι θέλω να πω. Εγώ
2: μίλαγε πριν. Για Αριστοτέλη και ευδαιμονία, ρε
3: μα. Για
2: Αριστοτέλη και ευδαιμονία μίλαγε πριν.
3: Ο καραζόγατος τώρα να μου πει τώρα που μου μπήκε μου κανένα Wikipedia τώρα. Ξέρεις πόσους τέτοιους θέλω εγώ. Εγώ θέλω 7.000 τέτοιους και πάλι δεν μου κάνω καλά.
1: Μα δεν κατάλαβα τι είπε. Εγώ γι' αυτό το διάβασα. Ούτε αυτό κατάλαβε.
3: Μπήκε τώρα σου λέει κάτσε αντίπο στο Λαμπρόπουλο και πραγματικά και την είπε στην κολτρυπίδα μου πίσω. Τώρα εντάξει τώρα.
1: Μπέρδεψε, τέσσερα.
3: Δεν σε βλέπω, ρε κάνε. Δεν περνά κάτω την πατούσα μου και πατάω στη γη. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο. Έλα, προχώρα.
1: Πόπο.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε στην

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Music 892.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Ponte a jugar.
1: Πόσο αυτό το τραγουδάκι πάντως είναι πόσο πολύ ακουσμένο, αλλά παρόλα αυτά είναι ανεβαστικό ο κεράτας ο Pitbull. Ρουμπακό, ρουμπασί. Πολύ μου άρεσε ο Pitbull. Είναι τώρα καλοκαίρι. Αυτό είναι ρε παιδί μου, σκαμπίλια σε πισινούς και είναι ωραίο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Έχεις ξεφύγει παιδί μου. Ηρέμησε.
1: Παιδιά, στο βίντεο κλιπ λέω. Στο βίντεο κλιπ.
3: Α, για το βίντεο κλιπ.
1: Τι να μην κάνω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Ευδαιμονία σημαίνει.
1: Στοίχημα Nation, παιδί μου. Mundial Series, World Series, μεγάλοι νικητές. Με πλάσο, αν θα ζήσουν μοναδική εμπειρία, να ζήσετε αυτά τα περιβόητα World Series τη Στοίχημα. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος τη Στοίχημα. Και μικρά μου ξυλάκια παγωτό. My Market, εκεί παιδιά, αλμύρα, φρεσκάδα και γεύση που δεν ξεχνά. Ζουμερές γαρίδες. Σολομή με πλούσια γεύση. Τραγανά, θράψαλα. Ξέρεις το θράψαλο μαράκι.
3: Ναι, για πες.
1: Το καλαμάρι, τα μεγάλα καλαμάρια. Ψαράρες, πράγματα που σου ταξιδεύουν κατευθείαν σε νησί. Το τέλειο καλοκαιρινό τραπέζι είναι πιο κοντά σας από όσο νομίζετε. Φυσικά στα My Market.
3: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Πρόκο το επόμενο τραγούδι. Και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ο ίδιος προβληματισμός, τι να πάρουμε, τι να αφήσουμε, με κατάληξη να κάνουμε ολόκληρη μετακόμιση, ποτέ δεν ξεχνάμε το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά παιδιά, να ξέρετε ότι και να το ξεχάσετε, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και παιδιά, το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Ellinikon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας, ο οποίος μόλις άνοιξε και σας περιμένει. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον Β' στις 15 λοιπόν Ιουλίου με παρουσιαστή τον δικό μας, τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και τον μεγάλο τελικό στις 19 του μηνός με τον Γιώργο Γιάννο στο μικρόφωνο. Φυσικά αναφερόμαστε στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Παιδιά, σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα έχει και μεζέ. Θυμηθείτε, θα έχει και μεζέ.
2: Επίσης, λοιπόν, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε λοιπόν και εσύ τη θέση σου στο www.theellinikon.com.gr.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Δημήτρης Μπουλίμνης και Celebrity News. Δεν κόβει ούτε πάλι.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και έχει ξεκινήσει μια οδύσσια παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Αρχικά, να πούμε και τα καλά. Βγήκανε, παιδιά, οι πρώτες κριτικές, οι οποίες είναι διθυραμβικές για την Οδύσσια και για τον Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Άκουσα ότι είναι φοβερή. Εγώ και ποιος το είχε πει πριν οτιδήποτε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Εντάξει, δεν είπες και κάτι.
1: Ρέση, δεν υπήρχε περίπτωση ο Νόλαν. Εντάξει, δεν πάει να έχει βάλει την ωραία Ελένη να την παίξει η Κινέζα. Ο Νόλαν είναι Νόλαν. Γιατί είδες για άλλη μια φορά που σου λέω ότι. Δεν θέλω να σημειώσω τώρα, αλλά είδες ότι είσαι φασολάδα εμετού.
2: Γιατί είμαι φασολάδα εμετού.
1: Γιατί λες πολλά λόγια χωρίς καμία λόγια.
2: Γιατί τι είπα.
1: Συνέκρινες, καθώς να και σου έχω δώσει και δημόσια βήμα. Συνέκρινες την Χιονάτη με το εγώ.
2: Γιατί τα
1: έκανες όλα σκατά, χαρμά. Αυτό, ανεμιστήρας με σκατά, τα πετάς όλα πάνω στο ανεμιστήρα. Μην ακούτε, παιδιά. Αυτό σου λέω, είδες τώρα να ακούς απέδευτους ανθρώπους. Και σου λέω εγώ τότε, δεν υπάρχει περίπτωση ο Νόλαν να βγάλει πατάτα ταινία. Και συγκρίναμε τον Νόλαν με τη Χιονάτη.
2: Παιδιά, μίλησα για να τη γλάξει το τρέιλερ.
1: Να μην μιλάς καθόλου, ρε Σιμίτσο. Και αυτό θα γίνει, θα είναι έπος. Θα δεις, θα πάω να τη δεις και εσύ, θα είναι έπος.
2: Μα για έπος μιλάνε.
1: Τώρα που βγήκαν οι κριτικές πριν και λέει, μου τους συνέκρινες με τον Τι.
3: Για τα dislike μου, μωρέ, εντάξει.
2: Τα dislike.
1: Α, και πριν έχει κάνει κι άλλα.
2: Για τη Λουπίτα Νιόγκο τα
1: πέσανε όλοι μαζί, έκανε την ωραία Ελένη Μαύρη, έκανε τον άλλον γκέι, έκανε πέσα. Όλοι βγήκανε, χεστήκανε και τώρα ξαφνικά. Ω, έπος. Καθίστε, βρε. Άστο Δημήτρη. Καθίστε, βρε Ζωντόβολα, να βγάλει την ταινία. Υπήρχε πίσω ο Νόλαν. Τέσσερα, σε παρακαλώ. Δεν φταίει εσύ τώρα. Εσύ καλό που είσαι, γιατί είσαι ο καθρέφτης όλων αυτών που είναι στα.
3: Μα μέχρι τώρα τον έβριζε.
1: Τον έβρισε, ναι, αλλά ο Δημήτρης είναι εδώ πέρα σαν δέκτης. Δηλαδή, αντιπροσωπεύει το φίλο πριν που μου έκανε κομπέζι. Φάνη,
2: είσαι τρομερά λαϊκιστής. Ναι, ναι. Τρομερά.
3: Α, σε βρίζει.
1: Εγώ λαϊκιστής. Εγώ αγόρι μου καθόλου λαϊκιστής. Όταν έλεγε εσύ έκρεσε τον Όλαν, τι είχα πει.
2: Μα
1: εγώ.
2: Τον Όλαν.
1: Είχα, βάλε δεύτερη πίσω την εκπομπή. Είχα πει παιδιά ότι ο Όλαν δεν παίζει να γράψει βλακεία. Δεν παίζει. Και είχα τα συζητάγματα εδώ πέρα. Δεν παίζει να γράψει βλακιά. Δεν ήξερα. Αλλά ήξερα ότι. Δεν μπορούσα να συγκρίνουμε τον Όλαν τώρα με την Χιονάτη που είχε γράψει ο άλλος. Λοιπόν, επίσης ούτε. Άλλοι τελικά ο ηθοποιός που έλεγε δεν παίζει τον. Ό,τι να είναι.
3: Τι ανάποδα τα έπαιζε.
1: Ο Δημήτρης δεν τα λέει, συγγνώμη. Ο Δημήτρης. Και συγγνώμη.
2: Δεν παίζει ποιον.
1: Ο άλλο που έπαιζε τον. Πώς λέγεται, ρε. Ο τρανς που είναι μέσα.
2: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Πέσανα πάνω λίγο τέτοιο. Θέλω να πω, ο Δημήτρης μετέφερε πια τη γνώμη που άκουγε.
2: Γιατί δεν μετέφερα καμία γνώμη. Μετέφερα τα δημοσιεύματα που ήταν γραμμένα.
1: Δεν είχα κιόλα τόσο πολύ τώρα.
2: Δεν υπήρχε γνώμη.
1: Τη μουτσούνα του κοίταγε, είναι σαν ζωρισμένη κουράδα.
2: Μα εσύ λες ότι να είναι και πετά γνώμε και τέτοια. Τα άρθρα λέγανε αυτά τότε.
1: Μην κακιόνιζε.
2: Αφού λέγανε να κάνω το αχιλέα.
1: Ηρέμησε, ρε.
3: Εσύ μετέφερε τα dislikes. Απλά δεν του άρεσε που συνέκρινε τη χιονάτη με τα dislikes.
2: Δεν τη συνέκρινα εγώ. Αυτό το εξηγώ.
3: Δεν ήθελα να το πει καν αυτό.
1: Αρέσει, τι να είσαι και τώρα. Έλα, Μίτσο, προχώρα λίγο.
3: Ναι. Και η Λουπίτα δεν κάθεται, ήρεμα.
1: Απλά θέλω να ακούω, εσείς στα μάτια σας, γενικά στα social media και σε όποιο τσαρλατάνο και κλόουν βγαίνει, πρέπει να τα έχετε ανοιχτά τώρα. Δεν είναι. Εκεί πέφτει το κοινό και είναι η μαζικότητα των προβάτων. Ένα θέμα τώρα. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν αθλητικά. Βγήκαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, λέγε. Mm. Ναι.
2: Και, από
3: και η Λουπίτα δεν κάθεται ήρεμα όμως.
2: Δεν έκατσε ήρεμα, όχι. Κοίτα,
1: ρε πανίβλακα μάνο και εσύ γίνεσαι πλυντήριο. Λέει Φάνη, γίνεσαι πλυντήριο, λέει και όλη μέρα λες για τους αρχαίους Έλληνες. Ρε παιδιά, ταινία είναι. Ταινία είναι. Και ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει ακριβώς την ιστορία. Και μάλιστα η ιστορία μέσα λέει την έχει παραποιήσει διαφορετικά. Αν λοιπόν εσύ αύριο μεθαύριο, φίλε, πάνω το παιδί σου το μεγαλώσει και του πει ότι η ιστορία είναι αυτό που δείχνει ο Νόλαν στην ταινία, ρε φίλε, sorry, αλλά ο μαλάκας εσύ, όχι ο Νόλαν. Καταλάβεις τι εννοώ. Παραποιεί, λέει, την ελληνική ιστορία. Δεν βγήκε κανένα τώρα και να πει: κοιτάξτε, η ιστορία την παίρνω όπως είναι. Λέει, βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα. Αν λοιπόν εσύ αύριο μεθαύριο τα παιδιά σου νομίζουν ότι ο. Πώς το λένε, ο Αχιλλέας είναι ο Μπραν Πιτ, εκεί δεν φταίει, ρε φίλε. Ούτε ο Νόλαν, ούτε εγώ που κάνω πλάκα ή το άλλο. Εκεί φτάσει εσύ, αδερφέ. Καταλάβεις. Αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη, άσπρη Κινέζα. Αυτό είναι και το παιδί σου τέτοιο. Είναι θέμα τι, αν το παιδί σου τόσο τηλεσχολείο και τι έμαθε. Αν το παιδί σου νομίζει ότι ο Νόλαν είναι ο Όμηρος, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίει ούτε ο Νόλαν όμως. Δεν αντέχω άλλο με τη βλακεία, ρε, τέτοιο. Προχώρα. Δηλαδή και στους 300 στην ταινία που όλοι ήμασταν έτσι με τα μόρια μας αδόρατα. Ήτανε, η ιστορία ήταν ακριβώς όπως την είπαν. Εκεί πέρα γιατί δεν. Πώς το λένε, γιατί δεν ξεσηκώθηκε κανένας.
2: Μα ξεσηκώθηκαν.
1: Ποιος ξεσηκώθηκε. Από τους Τούρκους. Οι Πέρσες.
2: Ήρανε οι Πέρσες.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω εσύ. Είναι δυνατόν. Σταματήστε να είστε ηλίθιοι τώρα πρωί-πρωί. Ότι παραποιεί την ιστορία. Μην είστε ζωντόβολα, ρε. Ξυπνήστε, ρε. Μην θα γίνουμε σαν τους απέναντι, ρε. Μην ξυπνήστε, ρε.
3: Ο Άγγελος λέει: μιλάει ο Φάνης για πρόβατα που λέει δεν γίνεται να γράψει μπίπ ο Νόλαν.
1: Τι νοείς να γράψει.
3: Ρε, εσύ. Τη λέξω, δεν τη λέω εγώ.
1: Ρε, εσύ, ο Νόλαν θα γράφει ένα. Άμα σ' αρέσει μπίπ, είναι υποκειμενικό, ρε φίλε. Εννοείται. Επίσης, είναι ταινία, μπράβο, ρε Παναγιώτη. Είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Είναι ταινία. Μπορεί να βάλει την ωραία Ελένη να την παίξει ο Λευτέρης ο Λιάκος, ο Εγκολύπτης. Έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Είναι σαν να μου λες ότι ο Λεωνίδας πήρε ένα τραγούδι του Καζατζίδη και το έκανε επανεκτέρηση. Άσε με τώρα, ρε. Έλα, προχωρά. Λοιπόν. Επίσης, καλά τώρα, ναι, Κώστα, μην το αυτό. Έχουν πέσει τώρα όλοι οι 12 θεϊστές, να πούμε, και έχουν τρελαθεί. Ηρεμήστε.
2: Μαγικά και το τρέιλερ, όλα τα dislikes, τα έχει πάρει λόγω της Λουπίτα Νιόγκο.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, τώρα, επειδή υπάρχουν.
2: Λέω όμως ότι έχει πάρει όλα τα dislikes λόγω της Λουπίτα Νιόγκο και τη γράφουν από κάτω Helen of Detroit. Δηλαδή, να μην στο πω ότι γίνεται, γιατί υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Εντάξει, ωραία και η πλάκα και το τρόλ μου αρέσει. Χαβάλα και εγώ γελάω με αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Νόλαν και ο κάθε. Δεν είναι τυχαία αυτοί που είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και τώρα πήγαν οι πρώτοι κριτικοί και λένε, παιδιά, λέει, οι σκηνές της ταινίας είναι τόσο επικές που τη χαρακτηρίζουν, λέει, ως την ταινία της δεκαετίας από θέμα σκηνών.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ επικές σκηνές.
2: Και μοντάζ, είπανε, και σκηνοθεσία. Και
1: ότι αν τώρα.
2: Και το θρίλερ, είπανε.
1: Ναι, μου βγάλει τον Οδυσσέα και ο Οδυσσέας τελικά έχει τατουάζ στο δεξί. Πού θα πούνε, α, εκείνη την εποχή δεν πήγαν τατουάζ. Θα βρουν κάτι πάλι.
2: Απλώς τώρα έχουν ξεσηκωθεί και για άλλο λόγο. Τώρα λοιπόν κάνουν ένα tour, παιδί μου, τώρα για την Οδυσσέα, για να την προωθήσουν και λίγο.
3: Ήταν
2: στο Λονδίνο, τώρα είναι στο Παρίσι. Και λένε όλοι, για ποιο λόγο η Οδυσσέα να μην έρθει στην Ελλάδα και για ποιο λόγο δεν ήρθανε στην Ελλάδα.
3: Ούτως δεν θα έρθουν.
2: Ναι, για ποιο λόγο. Όπως επίσης όλοι αναρωτιούνται και όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω σε καμία μεσογειακή χώρα δεν θα πάνε και όλοι έχουν απογοητευτεί για αυτόν τον λόγο και το ρωτάνε. Αφού λοιπόν είναι η Οδύσσια, για ποιο λόγο δεν θα έρθουν εδώ.
3: Για ποιο λόγο.
2: Και πέρα από αυτό αναρωτιούνται όλοι και για ποιον λόγο δεν επέλεξαν ούτε και έναν Έλληνα ηθοποιό.
1: Αν έβγαινε, ρε φίλε, εγώ λοιπόν που είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, φίλε Τρίνικ, σε μια ταινία. Δεν θα είχα πρόβλημα, επειδή ακριβώς είναι μυθοπλασία. Γιατί λέει, ας κάνουν, λέει, και τον Ιησού Κινέζο. Εγώ λοιπόν, που δεν είμαι μουσουλμάνος, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν εννοώ, ρε παιδί μου, γιατί ο Ιησούς, ρε φίλε, και ο κάθε Θεός, κάθε θρησκεία συμβολίζει κάποια πράγματα. Άρα εσύ δηλαδή στον Ιησού έχεις μείνει, ή στον κάθε τι πιστεύει ο καθένας, ότι είναι το πρόσωπο που είδαμε. Πώς το λέγονταν ο ηθοποιός, ο Ρόμπερτ.
3: Α, ναι, που τον έχουμε συνδυάσει.
1: Ναι, δηλαδή, άρα για σένα ο Ιησούς, ο Θεός είναι ο ηθοποιός που έπαιξε τον Ιησού, είσαι οκ. Okay. Άρα ο Ιησούς δεν δικαιούται να έχει χαρακτηριστικά μαύρου, κίτρινου άλλου, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του Ρόμπερτ, πώς λέγονταν, ναι, Ρόμπερτ Πάουελ. Τι μου λες,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, σου λέω όμως ότι στις εικόνες και στο Σταυρό όμως είναι κάπως συγκεκριμένα.
1: Μα απεικόνες είναι και στις εικόνες και στο Σταυρό. Δεν είναι, γι' αυτό σου λέω τώρα. Μην τα πάμε τώρα. Δεν είναι τώρα. Μην τα πάμε τώρα τέτοιο. Έλα τώρα, εντάξει. Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω. Δηλαδή, και ο Ιησούς δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί και ο Ιησούς να. Ο Ιησούς συμβολίζει κάτι, αδερφέ. Ο Βούδας, τι πιστεύει ο καθένας, συμβολίζει κάποια πράγματα. Πολλοί είναι και ιστορικά πράγματα.
2: Α, μου τα σκέψω να κάνω τον Βούδα σαν τον Brad Pitt.
1: Ρε φίλε,
2: μπορεί
1: ρε φίλε να θέλει να συμβολήσει κάτι. Ναι, εντάξει, το Θεό του καθένας τον περνάει. Κάποιοι έχουν Θεό ένα δέντρο. Εγώ έχω, πώς να σου πω, έχει δικαίωμα. Φάνε κόψεις βλακίες. Όχι, ρε, θα σας φοβηθώ. Προχώρα, λέγε.
3: Καλά, παιδιά, τώρα αυτή η κουβέντα δεν νομίζω ότι μπορεί να τελειώσει.
2: Μα και εσύ τι την ανοίγεις.
3: Έτσι. Γιατί νομίζω κάθε πλευρά, έτσι όπως το βλέπει, έχει και τα δίκαια της, έχει και τα δικά της. Δεν είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό.
1: Ναι.
3: Τώρα συζητάτε, χωρίς να υπάρξει τελειωμός,
1: Ναι, όχι, ναι, όχι. Και καλό είναι να γίνουν αυτές τις κουβέντες, γιατί βλέπω και στο group είναι μερικά να αναφέρουν κάποια μπάντα ωραία.
3: Αφού τώρα. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δημοκρατικό.
3: Λένε εντωμεταξύ άλλοι τώρα ότι δεν είναι σχέδιο αυτό όλο που θέλουν να προωθήσουν την ΓΟΚ. Όλο αυτό που γίνεται στην Οδύσσια.
1: Εντάξει, καλά λέει ο Γιώργος. Ρε, είστε τόσο ζωά μερικοί. Εδώ πέρα λέει τους πειράξε, λέει κάποιοι που βάλανε, λέει, τη μικρή γοργόνα να την παίξει μαύρη. Λες και υπάρχουν γοργόνες. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα.
3: Καλά, έλα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να
1: εντάξει τώρα. Εντάξει, δεν είναι.
2: Καλά, περίμενε. Σχετικό είναι κι αυτό.
1: Ναι.
2: Όλα σχετικά είναι. Γιατί και η Χιονάτη για αυτό το λόγο δεν πήγε.
1: Γιατί η Χιονάτη ήταν γνωστό ιστορικό πρόσωπο. Ρε.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά όταν υπάρχει ένα παραμύθι και υπάρχει ένα παιδικό που λέει Χιονάτη, όπως υπάρχουν παιδί μου και μαύρες πριγκίπισσες, δεν έχει παίξει καμιά μαύρη πριγκίπισσα να την κάνει λευκή.
1: Επίσης είναι γνωστό ότι ο Ιησούς ήταν κατάξανδος με γαλανά μάτια. Μιλάμε, πάει ρε, η αμορφωσιά και η βλακεία πάει γόνατο. Γι' αυτό σου λέω, δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω εγώ. Θέλω να σου πω ότι. Ρε παιδί μου, όλα είναι σύνταγμα συζήτησης. Αλλά άμα τώρα εγώ βλέπω.
2: Εσύ γιατί τι άνοιξε αυτέ τι συζητήσεις.
1: Έχει δικαίωμα κι ο άλλος. Και ο άλλος έχει δικαίωμα να με βρήσει. Αλλά όταν εγώ βλέπω ένα ποτήρι και αυτός βλέπει έναν αναπτήρα, δεν υπάρχει νόημα να κάνει γίνει κουβέντα. Δηλαδή τέτοιο. Ναι.
2: Δεν θα κάνει τον Αχιλλέα, παιδιά, είπαμε. Θα κάνει τον Σύσυπο. Δεν θυμάμαι πώς λέγε Σύσυπο.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Αν έβλεπε σε μια ταινία τον Νέλσον Μαντέλα να τον έπαιζε λευκός. Έτσι.
2: Τι
1: θα άλλαζε για σένα, επειδή ο Νέλσον Μαντέλα έχει κάνει αγώνες υπέρ των Αφρικανών. Ρε φίλε, και λέει, δεν θα μου κόλλαγε. Ναι,
2: ούτε εμένα θα μου κόλλαγε.
1: Δεν θα μου κόλλαγε, αλλά όχι ότι θα σηκώνα και μπαϊράκι, ότι θα έλεγα ότι τέτοιο. Για κάποιο λόγο το κάνει ο σκηνοθέτης, κάτι θέλει να δείξει εκείνη τη στιγμή.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, έχουμε συνηθίσει την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά, να θέλουμε να την δούμε και στην ταινία. Αλλά τώρα.
1: Επίσης, τώρα συγκρίνουμε τώρα τον Νέλσον Μαντέλα, κάποιον που έζησε μέχρι πριν από 15 χρόνια, με τον Ιησού και με το τέτοιο. Εντάξει. Ναι, ρε παιδιά, υπάρχουν όρια. Όχι, τα όρια τα βάζει ο καθένας εκεί που θέλει αυτός. Υπάρχουν όρια, αλλά ο καθένας τα βάζει οπουδήποτε. Εμένα λοιπόν δεν με πείραξε λοιπόν που, πώς το λένε, ο Νόλαν έβαλε την ωραία Ελένη να είναι μαύρη. Γιατί εγώ ξέρω την ιστορία. Δηλαδή μπορεί κάποιος σκηνοθέτης να βάλει ότι η ωραία Ελένη ήταν από τον Καναδά. Θα πειραχτεί μόνο αυτός που δεν ξέρει την ιστορία της ωραίας Ελένης. Δηλαδή μπορεί κάποιος τον Μέγα Αλέξανδρο να τον βάλει να είναι από την Αυστραλία. Δεν θα πειραχτώ. Αν εσείς φοβάστε, αν τα παιδιά σας αύριο μεθαύριο νομίζουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν από την Αυστραλία, θα έχει να κάνει γιατί τα παιδιά δεν μορφωθήκαν σωστά. Αλλά πιο πολύ θα έπρεπε να συμπηρεάζει το σύστημα μόρφωση που υπάρχει στην Ελλάδα, εγώ θα ξέρω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Δεν πάνε να μου το δείξει ο Νόλαν το Μέγα Αλέξανδρο να είναι και, πώς το λένε, και από το Κονγκό. Έχει δικαίωμα. Άρα εγώ τι φοβάμαι. Λέει, φοβόμαστε, λέει, ότι η ιστορία μεταδίδεται λάθος. Να φροντίσεις να μάθεις την ιστορία στο παιδί σου, αδερφέ.
3: Εντάξει, παιδιά, από την ταινία του Νόλαν.
1: Ναι, αυτό να σου πω. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξέρω ή τα παιδιά μου δεν θα φροντίσουν να μάθουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Όμηρος και αυτοί ήταν αρχαίοι Έλληνες. Μπορεί να βγουν ταινίες αύριο μεθαύριο που θα τους δείχνουν ότι ήταν ρομπότ. Άρα τι θα γίνει, να φοβηθώ εγώ, μήπως τα παιδιά μου μάθουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ρομπότ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη να το πάρουμε. Αυτό που λέω είναι τρελό.
2: Όχι, παιδί μου, γιατί είναι τρελό.
1: Δεν ξέρω, είμαι λάθος τελείως, ρε παιδιά. Είμαι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλά πράγματα έγινε στους φόβους μας. Γιατί ακούω και δεξιάζεται, αλλά καταπατέται η ιστορία. Εγώ σας δω, βγαίνουν ταινίες τώρα αυτή τη στιγμή που γράφουν ότι η Ελλάδα. Βγαίνουν 10 ταινίες στο Χόλιγκουντ, ότι η Ελλάδα είμαστε όλοι Τούρκοι εδώ πέρα. Άρα, εγώ φοβάμαι. Μήπως μάθουν τα παιδιά μας ότι είμαστε Τούρκοι. Εγώ γιατί είμαι από δίπλα εδώ πέρα. Τα σχολεία μας γιατί είναι εδώ πέρα από δίπλα. Ας κάνουν οι Αμερικάνοι 10 ταινίες που να λένε ότι είμαστε Τούρκοι. Δεν μπορώ να, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι. Τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Μην μείνει στην ιστορία, μην ιστορίζει από το τέτοιο. Ναι. Και ο Ζακλό Μαντάμ ήταν από το Αίγιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Απλά είναι οι κλασικές φοβίες που έχουμε για πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, προχωρά.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την Λούπιτα Νιόγκο, λοιπόν, η οποία έδωσε κάποιες δηλώσεις. Το βέβαια ότι πήγε πλάκα.
1: Αν κάποιος δεν θέλει να με βρήσει και θέλει να πει μια γνώμη και να την πει, παιδί μου, ωραία και στοχιοθετημένα, είμαι εδώ και θα είμαι ο πρώτος που θα διαβάζω. Ξέρετε, διαβάζω πάντα κυρίως τις αντίθετες γνώμες. Τα μπράβο φάνε, δεν διαβάζω. Γράψτε μου μια στοιχειοθετημένη γνώμη να τη διαβάσω εδώ πέρα. Αυτό το χοντρέ είσαι βλάκα και αυτά και τέτοιο. Οκ, εντάξει, ξέρω κι εγώ. Στείλτε μου κάτι να το διαβάσω. Ότι φάνε είσαι λάθος για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εδώ πέρα να διαβάσω. Αλλά μηνύματα ανθρώπινα, όχι μπινελίκια. Λοιπόν, λέγε.
2: Λέει, απευθύνεται η Λουπίτα Νιόγκο στον Όμηρο. Γιατί αφιέρωσε τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες. Αναφερόμενοι στο ρόλο της προφανώς, της ωραίας Ελένης. Και άρχισαν πάρα πολύ παιδί μου πάλι να την κράζουν και να τη σχολιάζουν από κάτω.
3: Αυτή δεν έχει ακούσει τι γίνεται με το
1: λέει, είναι ένα ωραίο μήνυμα. Φαν λέει δεν ισχύει, είναι θέμα αμορφωσιά, είναι θέμα πολιτισμού. Αν είναι έτσι, ας κάνουμε λέει και τη Μερίντα από τον Brave, που όλη η ταινία αφορά τη Σκωτία, ας την κάνουμε να τη γυρίσουμε με Κινέζους και Σκοτσέζους. Είναι η πολιτιστική διαφθορά, γιατί ενώ εμείς οι Έλληνες ξέρουμε, οι ξένοι όχι. Και άρα επιτρέπουμε να εμφανίζεται ο ελληνικός πολιτισμός διεθνώς λάθος. Επιτρέπουμε, λέει, τη φθορά του Ομήρου και το περιθώριο το να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει με την ιστορία του. Χαρικλιά. Το διάβασα το μήνυμά σου και ήταν πολύ ωραίο. Ρε εσύ, πώς να σας πω κάτι. Εμείς σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε, η γνώμη μου είναι, μπορεί να κάνω λάθος, εμείς σαν Έλληνες και σαν οικογένειες και αυτά μπορούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, το πώς θα θυμούνται τα παιδιά μας στον Όμηρο μπορούμε να το μάθουμε μέσα από τα σχολεία μας και τα βιβλία μας. Το τι αντικατοπτρισμό θα έχει στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο το ελληνικό, το αρχαιοελληνικό, η αρχαία Ελλάδα, οι ήρωες του 21, η πόλεμη που κάναμε για την ελευθερία, όλα αυτά είναι στο χέρι μας, στην παιδεία μας και στο κράτο μας, το πώς θα νιώθουμε εμείς αναμεταξύ μας σαν έθνος. Χαρίκλια, στα παπάρια μου ο Αμερικάνος τι πιστεύει για μένα. Το θέμα είναι να αρχίζω να πιστεύω εγώ και εσύ που είμαστε Έλληνες και να ξέρουμε τι είμαστε εμείς. Τώρα, αν έρθει ο Αυστραλός και ο Όμηρος νομίζει ότι είναι τέτοιο, Klein Mind, τι μου χαλάει τη μόστα. Δεν μου χαλάει τίποτα. Μη σε νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα. Εσύ τι πιστεύεις για τον εαυτό σου. Άμα κάτσω να ασχοληθώ, ρε φίλε, γιατί πιστεύουν, τι πιστεύει ο κάθε άλλος λαός για μας, πάει, δεν βγάζει άκρη. Εκεί χάνεται και δηλαδή, θα δουλέψω εγώ σαν Έλληνας για το τι πιστεύει ο ξένος για μένα και ποια είναι η εικόνα της χώρας μου στο εξωτερικό και δεν θα δουλέψω για την πραγματική εικόνα της χώρας μου στο εσωτερικό. Είναι λάθος αυτό που λέω, ρε παιδιά, πείτε μου.
3: Όχι.
1: Άρα μου λες τώρα, λες εδώ πέρα, λέει, επιτρέπουμε, λέει, τη φθορά του Ομήρου, τη φθορά του Ομήρου. Θα την επιτρέψεις εσύ στα παιδιά σου, κανένας άλλος. Άσοι άλλοι να λένε ό,τι άλλο θέλουν.
3: Παιδιά και στο εξωτερικό ξέρουν πολύ καλύτερα τη μυθολογία από εμάς και μιλάνε μέχρι και τα αρχαία ελληνικά.
1: Καλά, ναι,
3: άστο.
1: Και χαρίκλια.
3: Επειδή το ξέρω προσωπικά.
1: Και χαρίκλια. Αν πας στο εξωτερικό και ειδικά σε Αγγλίες και αυτά, το πώς συμπεριφέρονται. Άστο. Πολύ καλύτερα φέρονται αυτοί. Οπότε άσε με τώρα να. Πώς το λένε, ένα τέτοιο. Μπορεί αύριο μεθαύριο την Αγγλία να την ονομάσουν Ελλάδα. Να πάρουν το όνομα Ελλάδα. Μπορεί να πάρουν το όνομα Πάτρα. Τι θα λέμε τώρα, αυτά θα λέμε τώρα. Εδώ πέρα πάμε να κάνουμε αυτά που μπορούμε εμείς τώρα. Άρα να βγω να πω στον Όλα και να βγω πλακάτ με την Ελένη Λουκά γιατί έκανε την αρχαία Ελένη Μαύρη. Τι είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ότι εγώ και εσύ έχουμε λύσει με τις οικογένειές μας το ποιος είναι ο Όμηρος, το ποιος είναι αυτό. Τα έχουμε λύσει αυτά, είμαστε εντάξει και βγαίνουμε να έχουμε δικαίωμα στον Όλα απέναντι. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Είναι δικιά μου γνώμη. Σεβαστή και τις Χαρίκλες γιατί η κοπέλα την εξέφρασε πολύ ευγενικά. Πολύ ευγενικά και πολύ τέτοιο. Αλλά δεν είμαι, διαφωνώ. Ναι, ναι. Και οι Τούρκοι λένε τα νησιά είναι δικά τους. Τι να πω. Είτε λέει, πες, κάποιες μην θα τα πάρουν. Αν έχουμε φροντίσει εμείς σαν Έλληνες να μην τα πάρουν, δεν θα τα πάρουν. Ναι, εντάξει, ορίστε, τι να σου πω. Δηλαδή, θέλω να πω, πολλά πράγματα είναι και στο χέρι μας, παιδιά, τώρα, τα περισσότερα. Θα θυχτώ εγώ τώρα αν ο Νόλαν έχει βάλει την ωραία Ελένη η μαύρη ρομπό τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Ο Άγγελος λέει, θες αλήθεια, Φάνη, η επιλογή του cast είναι ξεκάθαρη προώθηση της woke agenda. Να σου πω κάτι. Μεταξύ μας, δεν θα σου μιλήσω ειλικρινά, ρε φίλε Άγγελε. Μπορεί και να είναι λίγο. Klein Mind. Klein Mind,
2: αν εξαιρέσει, ρε παιδιά, τη Λουπίτα Νιόγκο. Όλοι οι πρωταγωνιστές δεν είναι. Και επίσης η Λουπίτα Νιόγκο, συγγνώμη που θα κάνει, είναι ωραία, Ελένη. Πόση ώρα θα μας δείξει την τρία Δηλαδή, πόση ώρα θα ασχοληθεί
1: λέει,
2: με αυτό.
1: Άκου να δεις, ο Άγγελος. Λέει, η Οδύσσια αφορά μυθικούς λαούς της Ελλάδας και κανένας Αφρικανός Ινδός, λέει, και γενικά κανένας Ευρωπαίος και κυρίως κανένας εκτός Μεσογείου δεν γίνεται να υποδηθεί τους ήρωες των επών του Ομήρου. Άκου να δεις, αυτό ποιος το λέει, Άγγελε. Εσύ, το λες εσύ αυτό. Ωραία, να το κρατάω. Αφού το λέει ο Άγγελος, έτσι είναι. Οι δηλώσεις, λέει, της μαύρης ηθοποιούς είναι ο λόγος που επιλέχθηκε. Ήξερα να την κάνω. Και σου λέω εγώ, να βρέψω ότι Άγγελε. Να σου λέω, Άγγελε, εγώ σου λέω ότι έχεις δίκιο. Τι σε πειράζει εσένα? Αυτό με τρέλαινε εμένα. Εσύ λοιπόν που σε όλα αυτά τα συχαίνεσαι και είσαι αντίθετος και δεν θες να παίζουν ηθοποιοί μαύροι τα τέτοιο. Ρε φίλε, κάτσε και μεγάλωσε την οικογένειά σου έτσι. Τι θα σου πω, ρε φίλε, τώρα. Εσύ μπορείς να μεγαλώσεις την οικογένειά σου μαθαίνοντας την ιστορία που θες εσύ να ξέρουν. Τι σε νοιάζει, τι γίνεται στην Αμερική, αυτό. Σιγά μην μας χαλάσουν την εικόνα. Και πίστεψε με, μόνο, δηλαδή, από τον όλα την εικόνα τώρα θα δούμε. Δηλαδή, τι τρελαίνεις. Άρα εσύ, ρε Άγγελ, τι μου λες? Όχι, χίλιες φορές να βγούμε και να βρίσουμε στα social media σαν όρξη. Ξοξοξο 666. Παρά να κάτσω να μάθω στο παιδί μου πέντε πράγματα ή να το πάω στα αντίστοιχα σχολεία. Το ένα είναι δύσκολο. Το να κάτσω να βρίσω είναι εύκολο. Κατάλαβες τι γίνεται. Να κάνω δουλειά σαν γονιός. Ή μετά να κάνω δουλειά σαν κράτος στο πώς σπουδάζουμε και τι κάνουμε και τι τέτοιο. Έλα, ρε παιδιά, εντάξει.
3: Ο Βασίλης το τραβάει λίγο.
1: Ναι, τι το τραβάει.
3: Δεν βλέπεις τώρα. Ο Βασίλης φέρνει παράδειγμα τα Σκόπια με τη Μακεδονία τώρα.
1: Ρε εσύ, άκου αν δεις. Να σου πω κάτι. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Τα Σκόπια. Τα Σκόπια μπορεί να τα πούνε αύριο μεθαύριο. Τα Σκόπια μπορούν να τα πούν αύριο μεθαύριο ζωγράφου. Έτσι, τα λένε ζωγράφου.
2: Αυτό είναι Ελλάδος δικό μας, παιδιά.
1: Ναι, καλά. Εκεί καταρχήν είναι πολιτικό το θέμα. Ξεκινάμε.
3: Τώρα γιατί μπλέξαμε τα πολιτικά με τις ταινίες.
1: Τα μπλέκω τώρα, τα συζητά όλα. Επίσης, θα σου πω κάτι, φίλε. Για μένα, αν θες, ήταν λάθος. Βέβαια, ξέρεις, υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ότι και τα Σκόπια, σαν γεωγραφικός χώρος, Μακεδονία ήταν. Άρα τι σημαίνει, μήπως τα Σκόπια είναι ελληνικά? Σου λέω εγώ το κάνω και αυτή τη μετάφραση. Μήπως απλά τα Σκόπια είναι ελληνικά? Γιατί λέμε ότι δώσαμε το όνομα Μακεδονία. Που για μένα λάθος είναι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δοθεί το όνομα. Δηλαδή και εμένα με χαλάει. Αν θες τέτοιο. Αλλά μήπως και τα Σκόπια είναι ελληνικά? Γιατί κάποιος σου πει, φίλε, ήταν μέρος της Μακεδονίας τα Σκόπια. Ναι, αυτό λέω. Και ρωτάω εγώ, αντιστρέφω την ερώτηση. Μήπως ήταν Σκόπια τέτοιο. Θα μου πει βέβαια, τότε γιατί δεν τα είπαμε Ελλάδα, θα πει κάποιο. Εκεί λοιπόν, παιδιά, έρχεται το πολιτικό κομμάτι. Καταλαβαίνετε, λέω, εκεί έχετε το πολιτικό κομμάτι και οι πολιτικές αποφάσεις που είναι ένα άλλο πράγμα. Είδες τώρα που σε τέτοιο. Ισάκ, μας έπρεξες μπούλι, περίμενε.
2: Όχι, μην το κάνεις μπαν,
1: όχι.
3: Περίμενε, άστο. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, έτσι όπως
1: ποιος, τα όρια λέει συντέχνη τα βάζει ο κόσμος. Ποιος είσαι, ρε, ο κόσμος εσύ, ρε, τριβλακά.
3: Ο Κωνσταντίνος, εμένα μου αρέσει έτσι όπως το έχει θέσει. Ο λόγος για τον οποίο διάλεξε αυτή την ηθοποιό είναι για να δείξει ότι η ωραία Ελένη ήταν μία έννοια. Η έννοια της ομορφιάς.
1: Το έχει πει ο Όμηρος.
3: Πολύ ωραία το έθεσε.
2: Τι ήθελε να κάνει.
1: Ναι, εντάξει, κάτσε να φάω να ρίξω μερικά μπαντ.
3: Ρε Σιφάνη, δεν θα ρίχνει μπαντ τώρα επειδή έχουν την άποψη τη διαφορετική. Αφού κάνετε συζήτηση τώρα.
1: Τι ναι.
2: Ας είπαν ιστόριτο.
1: Γιατί τι είπε?
3: Ποιος τον είπαν ιστόριτο? Τώρα γιατί το λες και εσύ, να το κάνει και αυτόν μπαν.
1: Ναι. Δεν έχει καλά, εντάξει. Λοιπόν, ρε εσύ, εντάξει, τόσο μόνο. Λοιπόν.
2: Εγώ είχα να σας πω πάρα πολλά νέα για την Οδύσσια, ωστόσο, τα οποία θα σας τα πω αύριο. Πάντως, άμα θέλετε τη γνώμη μου, προλάβετε να κλείσετε εισιτήριο. Εγώ δεν βρήκα τίποτα. Καλή θέση βρήκα μόνο για την Κυριακή. Σκεφτείτε ότι η ταινία βγαίνει Τετάρτη
3: 16, ναι.
2: 16, αλλά βγαίνει και στις 15 ρε, το Κώστα, ξημέρωμα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Είδατε, η ιστορία είναι σαν το ποδόσφαιρο. Ο καθένας έχει. Ο άλλος λέει, δεν έχει ιδέα, Φανούλη, λέει. Δεν το δώσανε, λέει. Υπήρχε το όνομα στην τέτοιο. Ρε παιδιά, εδώ πέρα μπορεί κάποιος με στοιχεία. Με στοιχεία, για να καταλάβετε όλοι. Να μου υποστηρίξει το αντίθετο. Ότι δεν υπήρχε ποτέ Ελλάδα. Μπορείς να κάτσεις να κάνεις αυτό. Μετά άλλοι λένε το Βυζάντιο, αν είναι ελληνικό ή όχι. Μπορούμε να τσακωθούμε για χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί σε αυτά που λέω εγώ κάποιος να συμφωνήσει και κάποιος να με πει και ανιστόρητο. Γιατί η ιστορία έχει γραφτεί με διάφορους τρόπους. Έτσι. Ναι. Έχει γραφτεί με διάφορους τρόπους. Εγώ επιλέγω, ρε φίλε, αυτό που θέλω εγώ. Κακό είναι. Δηλαδή, μπορείς να με πεις και ανιστόρητο. Μπορώ να σε πω και εγώ ανιστόρητο. Γιατί η ιστορία γράφεται με διάφορους τρόπους. Πόσες κουβέντες έχουν γίνει για το Βυζάντιο? Για το Βυζάντιο. Πόσες κουβέντες έχουν γίνει για το Βυζάντιο? Για πείτε μου, ρε παιδιά, να πάμε εδώ πέρα. Έχω κάτσει ανθρώπους, όχι τώρα ακροατές και εγώ που είμαι ένα τίποτα, ιστορικούς, να συζητάνε για το Βυζάντιο. Και πείτε μου ή όχι, ρε παιδιά, αν κάνω λάθος. Έχετε ακούσει από επιστήμονες δύο διαφορετικές γνώμες για το Βοβιζάντιο ή όχι? Πείτε μου, ναι, λέω ή όχι, ή λέω αλήθεια.
2: Ναι, από επιστήμονες δεν ξέρω.
1: Όχι, αλλά... να σου πω, πείτε στο YouTube και τέτοιο. Για πείτε μου.
2: Αλλά ναι, έχω ακούσει δύο γνώμες, προφανώς.
1: Εντάξει, ρε εσύ τώρα. Δηλαδή, το να τσακωθούμε είναι το πιο εύκολο. Το να τσακωθούμε είναι το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Μπείτε, λέτε, λοιπόν, για να το λύσουμε το θέμα, για να προχωράμε, γιατί κούρασα όντως. Μπείτε να δείτε για το Βυζάντιο. Μισοί, για Έλληνες, μισοί λένε, ρε παιδί μου, ότι το Βυζάντιο ήταν συνέχεια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, γιατί εγώ δεν είμαι ιστορικός, έτσι, και δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό, απλά περιείχε Έλληνες μέσα. Και άλλοι μικροί είναι, σου λέει, ότι ήταν. Περιείχε Έλληνες μέσα και ήταν η βάση όμως του Βυζαντίου, ήταν το ελληνικό στοιχείο. Και γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ελληνικό. Αυτές οι δύο γνώμες υπάρχουν. Και κάθονται και τσακώνονται τέτοιο. Άλλος σου πει, μα δεν υπήρχε Έλληνας αυτοκράτορας. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μπορεί η κουβέντα να είναι forever. Και ο σκοπός είναι να τσακωνόμαστε. Και μετά να χαρακτηρίσεις εσύ εμένα αν θέλει να, να χαρακτηρίσω εγώ εσένα αν θέλει να, να χαρακτηρίσεις εσύ εμένα ακροδεξιό, να χαρακτηρίσω εγώ εσένα ακροαριστερό και να τσακωθούμε. Και ποιος το θέλει αυτό? Το σύστημα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο παιχνίδι, να σας πω, άμα θέλετε να δείτε την ταινία παρόλα αυτά, προλάβετε να κλείσετε το εισιτήριό σας, διότι δεν θα βρείτε. Εγώ, σκεφτείτε, έκλεισα αυτό, κυκλοφορεί 15-16 του μηνός. Ναι. Εγώ έκλεισα και την Κυριακή 19, νομίζω. Μία και, πρόσεξε, μία και μισή το μεσημέρι. Το απόγευμα. Αλήθεια. Το βράδυ δεν είχε θέσεις. Όλες οι θέσεις ήταν χάλια μπροστά. Δεν
1: ρε Γιώργο, ρε ψηλή, θα θέλεις να ξέρεις, λέει, πρώτα την αλήθεια με αποδείξεις και μετά να την επιλέξεις. Πολύ ωραίο αυτό που λες, Γιώργο. Πολύ, ναι, πολύ θα ήθελα. Απλά, ρε φίλε, από τα λίγα που έχω καταλάβει είναι ότι ο καθένας την αλήθεια τη βλέπετε από τη μεριά του και έχει τις δικές του αποδείξεις. Πολύ, δηλαδή, το μόνο σίγουρο σε αυτή τη ζωή είναι ότι θα πεθάνουμε. Δηλαδή, διαφωνείς αυτό το πράγμα. Πόσα, ειδικά στην ιστορία, ρε παιδιά, πόσα πράγματα που καθόμαστε και τσακωνόμαστε λαοί ολόκληροι. Πόσα πράγματα είναι έτσι και έτσι και γιουβέτσι. Και ρε φίλε, με τρελαίνει, γιατί καθόμαστε και τσακωνόμαστε για βλακίες. Για βλακίες τι εννοώ, θα πεις Λαμπρόπουλο είναι βλακίες, όχι η ιστορία μας. Δεν είναι βλακίες η ιστορία μας, γιατί άμα δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις και πού πας. Άνθρωπος χωρίς ιστορία δεν είναι τίποτα. Ωραία, επέλεξε το δικό σου αφήγημα, ρε αδερφέ. Επέλεξε ο δικός. Εγώ λοιπόν έχω φυλέξει ένα αφήγημα το οποίο είμαι περήφανος για τους προγόνους μου, είμαι περήφανος γι' αυτό, σέβομαι όλους τους άλλους λαούς. Θέλω να σου πω ότι είναι ανθρώπινα πράγματα, απλά πράγματα. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί εμένα σε πρώτη φάση πάει το ανθρώπινο επίπεδο. Ναι. Και δεν το παίζω αριστερός τώρα. Και μετά πάει το εθνικό, αρκεί να μου πειράξει την ελευθερία μου. Απλά πράγματα, ένα, δύο, τρία πράγματα. Δηλαδή δεν πρόκειται εγώ να με κάνετε να απολωθώ με κανέναν. Και να σου πω κάτι, ήταν το πιο μεγαλύτερο ευχαριστώ. Είναι ότι εδώ πέρα καθόμαστε και κάνουμε πλάκα με Τουρκία και αυτά. Και ο πρώτος που ήρθε με το παιδί του ήταν και με χαιρέτησε το, ήταν ο Καντήρ.
2: Γιατί, ναι, ο Καντήρ.
1: Ναι. Ο οποίος είναι Τούρκος και είναι από Τουρκία και ήθελε με το κοριτσάκι του με χαιρέτησε. Mm. Γιατί καταλαβαίνει το τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω: καλό είναι να γίνετε και αυτές οι κουβέντες για να τρώτε μερικοί κάφεοι, είτε ακροδεξιοί είτε ακροαριστεροί, και να μένουν μόνο οι Πασόκοι, οι κεντρώοι. Έτσι. Λοιπόν, και α, το λίγο πρωί. Λοιπόν.
2: 6-9-3-9-8-9-2.
3: Τίποτα, πάνε τα υπόλοιπα σελέμπριδε.
2: Πάνε τα υπόλοιπα, στείλετε τα μηνύματά σας. Αύριο θα σας πω και για σινεμά τα πάντα, γιατί τα εισιτήρια τα έχουν ακριβή. Εγώ δεν το ξέρα. Στα σινεμά, παιδιά, τα εισιτήρια πια τα έχουν κάνει αναλόγως με τη θέση. Δηλαδή, άμα κάτσει πιο μπροστά είναι 8,5 ευρώ, άμα κάτσει στη μέση είναι 9 και άμα κάτσει πίσω. Που το θεωρούν premium είναι 10 ευρώ.
3: Περίμενε και σταθερινά.
2: Παιδιά, όχι, προφανώς και όχι. Λέω. Αν εξαιρέσετε φυσικά την αίθουσα IMAX, που νομίζω ότι αυτή η ταινία, επειδή έχει γυριστεί και με κάμερα IMAX, αν δεν κάνω λάθος, όλη η ταινία και γίνεται πρώτη φορά, αξίζει να τη δεις σε αίθουσα IMAX.
3: Τι έγινε, ναι, πάλι,
2: όχι, 15 ευρώ.
1: Έρχονται και μερικά μηνύματα που μου αρέσουν. Ρε, ότι φάνε λες βλακίες, αλλά δεν μπορεί να συζητηθεί μέσα από μηνύματα. Το σέβομαι αυτό το μήνυμα. Ναι. Ρε, εγώ είμαι υπέρ της κουβέντας. Μ' αρέσει να τα κουβεντιάζω. Δηλαδή, εδώ πέρα, εντάξει, είναι δύσκολο να γίνει μέσα.
3: Ναι, από μηνύματα, τρόπος να γράψεις.
1: Από μηνύματα. Αυτά, αν έχεις ψυχραιμία. Εμένα μ' αρέσουν αυτές οι κουβέντες.
3: Το έχουμε καταλάβει, φίλε.
1: Ρε, παιδί μου, μ' αρέσει και ειδικά μ' αρέσει να μιλάω και με ανθρώπους που ξέρουν, γιατί εγώ προφανώς δεν ξέρω πολλά πράγματα και εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ωραίες κουβέντες αυτές. Μ' αρέσουν τα ιστορικά, τα τέτοιο. Να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει. Εννοώ αυτό. Μήπως να κάνουμε ένα think tank γι' αυτό. Μάρι, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα με τους ακροατές τέτοιες, με ψυχραιμία όμως.
2: Με ψυχραιμία.
1: Με ψυχραιμία. Και να ξέρεις, εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει η αντίθετη άποψη. Γιατί ρε φίλε, κάπου μπορεί να σε πείσει. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μικρά. Πώς το λένε.
3: Με ψυχραιμία όμως.
1: Τώρα, άμα φύγει κανένας διάολος, οκ, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο με παιχνίδι. Θέλει, παιδιά, θερινό σινεμά τώρα να κάτσουμε εκεί πέρα να τα πούμε. Τώρα θα παιδιά,
3: Τάσο,
2: πιστεύεις ότι δεν θα πάει ο Έλληνας να δει την Οδύσσια?
3: Καλά, παιδιά, τι λέτε, όλοι
2: όλα γεμάτα είναι. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι δεν θα τη δουν Έλληνες στην Οδύσσια?
3: Εδώ σου λέει έχει γίνει sold out.
2: Επειδή παίζει Λουπίτα, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Πότε θα πας να τη δεις, γιατί θα έχουμε ανάλυση. Είμαι σίγουρη ότι όταν θα τη δεις θα έχουμε
2: παιδιά,
3: ανάλυση.
2: Δεν υπάρχει, κλείστε τα τώρα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, ναι. Ρε, αυτό σου λέω. Κι 300 υπερβολή ήταν. Εγώ με έκανε να νιώσω υπέροχα. Ήμουν εκεί πέρα από εκείνο ο Τζέραρ Μπάτλερ. Με νοιάζε τώρα. Με νοιάζε εμένα ο Τζέραρ Μπάτλερ την ώρα που πέταγε τον άλλο μέσα στο πηγάδι.
2: Στη Σπαρτά.
1: Ναι. Εμένα μου έγινε το κοντάρι εγώ κάτω δύο πόντους. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα ήθελα να κάνουμε τις βραδιές. Ναι, όχι πολιτικά, τα ιστορικά μου αρέσουν πιο πολύ. Πολιτικά βαριέμαι και λίγο με ιδεολογίες και αυτά τα βαριέμαι. Τα ιστορικά όμως που έχει να κάνει με πολέμους, ποιος έφταιγε, ποιοι φάγανε ποιους, ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι. Αυτά μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ.
3: Τρελαίνεσαι.
1: Σαν κουβέντες με τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλλά θέλω και εθνικότητες κι άλλες έτσι. Δηλαδή θα μου άρεσε πάρα πολύ να μάθω και από εκεί τι πιστεύουν. Δηλαδή,
3: να το κάνεις έτσι.
1: Ναι, θέλω να
3: μια.
1: Ναι, γιατί εγώ όταν ήμουν στην Τουρκία από εκεί, το πρώτο πράγμα που έκανα με τους Τούρκους αυτά συζήταγα.
3: Τι γίνεται, σου έπιανες και ρόλο.
1: Βέβαια, ρε, ναι, ρε, ναι, εννοείται αυτά. Εννοείται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με Άγγλους το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή,
3: όταν πας δηλαδή κάπου σε κάποια χώρα, πιάνεις και κάτι.
1: Ναι, το έχω κάνει με πολύ εθνικό. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου αυτό.
3: Ναι, κακό.
1: Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Στέλνετε το όνομα, το τηλέφωνό σας και σας παίρνουμε εμείς. Πάμε να μην. Δεν υπάρχει ιστορία χωρίς πολιτική. Συμφωνώ, Κωστή, έχεις δίκιο στο που λες. Απλά δεν θέλω να μπω τώρα σε. Τα πολιτικά μετά κάπως είναι λίγο. Θέλει πολύ. Ξέρεις, τα πολιτικά θέλουν πάρα πολλές γνώσεις. Και δεν έχω το υπόβαθρο να κάνω βαθιά πολιτική κουβέντα. Δεν έχω το πνευματικό υπόβαθρο. Μιλάω σοβαρά. Θέλει να έχεις τώρα, πρέπει να έχεις γνώση τώρα στα πολιτικά. Τώρα και μετά στην πολιτική μπλέκουν και οι ιδεολογικές έννοιες, οι οποίες είναι και διάτριτες και διατριτές. Τι είπα τώρα, ούτε εγώ κατάλαβα.
2: Λοιπόν, και μπράβο σου.
1: Ναι, είναι μεγάλη τώρα κουβέντα εκεί πέρα. Ενώ το ιστορικό μπορώ να το κουβεντιάσω καλύτερα. Λοιπόν, στείλτε τα ονόματά σας και πάμε λίγο σε παιχνίδι.
4: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
5: Ναι.
4: Σόφα!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
8: Oh my God.
7: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
9: Let's dance.
10: All you need.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Music 892.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Ο
5: Ακόμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.

0: Κοτσίδες.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σου πω κάτι. Έχω σκεφτεί λοιπόν το πλάνο. Ποιο είναι, Μαρία? Επειδή έχω ξαναπεί ότι πρέπει να τρώσω, περνάω τα χρόνια και μεγαλώνω. Θέλω να κάνω αυτό το όνειρό μου. Το έχω πει, του λέω, σε δύο διευθυντές προγράμματος. Να κάνω μια εκπομπή.
2: Άντε πάλι.
1: Τύπου Μάνεση καθημερινή. Θέλω Μάνεση Χίος Παπαδάκης.
3: Συνδυασμό.
1: Και Γιώργο Λιάγκας μαζί. Αυτά τα τρία, τους τέσσερις να τους μπλέξω και να έχω μια πρωινή εκπομπή. 6 το πρωί. Πολύ νωρίς. 7 το πρωί με 12.
2: Με 12?
3: 7
1: με 5 ώρες.
2: Και να έχω
1: γεωπολιτικά, τσακωμούς, gossip, μπινελίκι με ρεπόρτερ που θα έχω στείλει έξω από.
3: Θα το δίνει όλο
1: από καπί. Θέλω να έχω ρεπόρτερ πάντου στη Βουλή. Να έχω ρεπόρτερ τύπου Μπουμπουλίνη και να του στέλνω δεξιά-αριστερά. Gossip. Αλλά για να γίνεται μπατριντή τώρα. Δηλαδή, να είναι 5 ώρες γκάζι. Να ανοίγει γριά την τηλεόραση και να βλέπει, να ακούει φωνές μόνο. Χαμός.
3: Και συνέχεια να έχεις προσκλητήριο από το Σουρού.
1: Ναι, εκεί θα έχω ένα πρόβλημα.
3: Ναι, εκεί θα έχεις ένα πρόβλημα. Μήπως
1: το κάνω στο YouTube αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Αλλά και εκεί ούτε στο YouTube τώρα. Αλλά να έχεις, σου λέω τώρα, να τα συνδυάζω όλα αυτό. Ίντριγκα, μπινελίκι, λαϊκισμό και φωνή. Φωνή, δηλαδή τσακωμό με γέρους οπωσδήποτε. Δηλαδή τύπου Στέφανος Χίος, κλείστε, τι έλεγε, κλείστε τους γέρους
2: τους γριές μέσα και πάρτε τα κλειδιά.
1: Και πάρτε τα κλειδιά. Σίγουρα ένα γιουσουφάκι τύπου Δαραβίγκας, Μπουμπουλίνης δίπλα για, πώς το λένε, για πατερίτσα να ξεσπάσα πάνω.
3: Ναι.
1: Νομίζω θα ήταν η εκπομπή, πείτε μου στα σχόλια, θα ήταν η εκπομπή που θα έκανε
2: 50%.
3: Και
1: θα ήμασταν φυλακοί.
3: Και θα ήμασταν φυλακοί, τέλειο.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα μιας και λέγαμε για κουβέντα, ευκαιρία να την κάνουμε. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 7 το πρωί με 10 τι κάνουμε, παίρνουμε την κουμπί, την πακετάρουμε και πάμε σκηνάκια που λέγαμε στο στρατό. Φεύγουμε και θα βγει η εκπομπή μέσα από το πλοίο Οκιαλός. Πού πάει ο Οκιαλός? Ο Οκιαλός πάει στην Αίγινα. 7 με 10 θα βγει η εκπομπή από εκεί πέρα. Εμείς μαζί με το tickets.gr που είναι ο χορηγός του event αυτού, θα χαρίσουμε και σε 25 τυχερούς μία διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουμε μαζί μας στην Αίγινα. Ξέρω ότι δεν ακούγεται πολύ δηλαδή, γιατί μου πείτε Λαμπρόβλε πρωί-πρωί να έρθω να δω τα μάτια σου. Όχι, θα έρθεις πρωί-πρωί γιατί θα φύγετε μαζί μας, αλλά το εισιτήριο της επιστροφής είναι ανοιχτό. Μπορείτε να έρθετε μαζί μας στην Αίγινα και να φύγετε όποτε γουστάρετε. Πληρωμένο, είτε φύγετε την ίδια μέρα, είτε την επόμενη, είτε μετά από 2 χρόνια, κάτσετε στην Αίγινα. Είναι και η επιστροφή πληρωμένη με ανοιχτή την ημερομηνία της επιλογής σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε για αυτή την Παρασκευή, δεν είναι, Μίτσο?
2: Ναι, για αυτή.
1: Όποιος θέλει να έρθει κοντά και να φύγει όποτε θέλει. 6939-892-892 στέλνετε γράφοντας Αίγινα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και φυσικά, αν θέλετε να δείτε όλα τα δρομολόγια για την πανέμορφη Αίγινα, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ το νησί, θα μπείτε στο tickets2aegean.gr. Και μιας και τα λέμε τώρα όλα μαζί, σας περιμένω 14 και 15 του μήνα να δούμε μαζί τους ημιτελικούς που στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, όπου επιμένω ότι μην ενθείτε για να μου πρίξετε τον έρωτα, ελάτε γιατί έχω κανονίσει και δώρα. Έχω μιλήσει με τους θεατές, θα έχουμε πάνω από 300 δώρα να δώσουμε.
2: 300 δώρα.
1: Μπάλες, εμφανίσεις, θα έχει αυτό. Ωραία είναι, θα έχουμε και σχολιασμό εκεί πέρα που θα είναι ο Εμίλιος ο Οικονομίδης, θα έχει και παιχνίδια. Ελάτε εκεί πέρα, σας το λέω τώρα, όποτε υπάρχει μεζέ, γιατί εγώ μιλάω με τους ανθρώπους με τον event, λέω πάντα θα υπάρχει μεζέ. Δεν έχετε παράπονο. Φέρετε τα παιδιά σας, τα γατιά σας, τα αυτά σας, τα αγόρια σας, τα κορίτσια σας και ελάτε 14 με 15. Θα είμαι εγώ εκεί πέρα που θα παρουσιάσουμε τη βραδιά να δούμε τους ημιτελικούς. Θα ήμουν και στις 19 εβδόμου με τον Γιώργο Τολιανό, αλλά δεν μπορώ, θα είμαι στην Κύπρο. Οπότε και 19 εβδόμου ο μεγάλος τελικός με τον Γιώργο Τολιανό εκεί.

0: Τώρα την έχεις άσχημα γιατί το Rebel Spray είναι εδώ. Το Rebel Spray λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά αλλά και για ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, Rebel Spray έχει στο κεφάλι σου ήσυχο και είναι από την Κινηφάρμα. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες τώρα στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω να χαλαρώσετε, έτσι, και να πάμε να παίξουμε.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πάρτα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
4: Βαγγέλη.
1: Βάγκο.
5: Καλημέρα,
1: Βαγγέλη, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
5: 27, πυροσβέστης.
1: Πυροσβέστης, αγόρι μου. Για πες μου, Βαγγέλη, γιατί χωρίς και κουβέντα τώρα. Πώς τα, αυτά που λέγαμε, πώς τα άκουσες τώρα? Έχω δίκιο ή άδικο? Άμα έχεις μια διαφορετική γνώμη, είμαι εδώ να την ακούσω.
5: Κοίτα, καλό είναι να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε από εκεί και πέρα. Οι διαφωνίες είναι, παιδιά, με τη ζωή τώρα.
1: Ναι, μα εκεί είναι και το ωραίο. Εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Έχετε, λέω, ρε παιδί μου, μου λέγανε κάποιο, λέω, τα παιδιά σου, λέει, τι ομάδα θα θέλουν να γίνουν. Και λέω, θα ήθελα, παρότι είμαι Πανεγιάλιος, θα ήθελα τα παιδιά μου να γίνουν Παναχαϊκοί, Φερρυππίν. Για ποιο λόγο? Ή αν ήμουν Ολυμπιακός, θα ήθελα να γίνουν Παναθηναϊκός.
4: Για ποιο?
1: Για τη διαφωνία και μόνο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς διαφωνία.
4: Θέλεις να διαφωνήσεις?
1: Δεν μπορώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που συμφωνώ. Αυτό είναι
5: το πρόβλημα. Να σου πω και κάτι. Ας επιλέξουν και εκείνα τι θέλουν. Εντάξει. Ας δούμε το ένα, θα δούμε και το άλλο και ας επιλέξουν.
1: Μπρε, λεφτά να βγάζουν στη ζωή τους και ας κάνουν ό,τι θέλουν.
5: Αυτό πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και θα μείνουμε στο κλίμα το αρχαιοελληνικό. Πες μου τρεις μύθους του Εσώπου.
5: Τώρα
1: έλα και μετά μου λες για ιστορία, προχώρα. Επόμενος, παρακαλώ.
0: Αχιλλέα. Για σένα λέγαμε.
4: Ανάτος.
6: Καλημέρα.
1: Έλα, Αχιλλέα, σε πειράζει που σε έχει παίξει τρανσέξουαλ?
6: Όχι. Εγώ ήθελα να πω μόνο.
1: Έλα, λέγε.
6: Έλα, να κανονίσεις ένα meet για όλους εμάς που μας αρέσει η ιστορία.
1: Ναι, ναι, μας αρέσει.
6: Να συζητήσουμε.
1: Πολύ θα μ' άρεσε. Ειλικρινά μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ και να ακούσω και διαφορετικές
0: απόψεις. Είσαι τη συζήτηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άμα μιλάμε σοβαρά
6: και. Ναι, τέλειο.
1: Ναι, θα ήταν ωραία. Θα ήταν ωραία αυτό.
6: Αυτό τώρα ήθελα να πω.
1: Ναι. Αλλά ξέρετε, δεν θα έχει καθόλου, κοπέλες τώρα. Δηλαδή,
4: γιατί τώρα τις αποκλείσεις?
1: Είναι
4: και κοπέλες που γνωρίζουν πολλά.
1: Βρε, κοπέλες που γνωρίζουν πολλά είναι, αλλά δεν είναι το, η ιστορία και τα γεωπολιτικά δεν είναι το νησί το δικό σας τώρα.
4: Σ' αρέσει περισσότερο ένα αντρικό.
1: Εσείς, οι κοπέλες, είστε πιο πολύ να κάνουμε ωραίες κοινωνικές συζητήσεις.
4: Ναι.
1: Οι κοινωνικές συζητήσεις, εκεί πέρα θα κάνω δύο βραδιές.
4: Μία
1: κοινωνικά, μία γεωπολιτικά. Λοιπόν,
0: εγώ που θα είμαι.
1: Εσύ, έλα και εσύ δύο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμος?
6: Έτοιμος.
1: Πες μου τρία. Έλα, πολύ εύκολη ερώτηση. Πες μου τρία διάσημα boy bands.
6: Boy bands. One Direction.
1: Ναι. Έλα. Άσε 10 δευτερόλεπτα. Backstreet Boys.
4: Γιάννης.
0: Αν είχε τους Pixel Lux εδώ μέσα.
6: Έλα.
1: Ναι. Έλα, Γιαννάρα μου, καλημέρα. Εσύ θα δηλώσεις για την κοινωνική βραδιά ή για τη γεωπολιτική ιστορική?
6: Γεωπολιτική ιστορική.
1: Αγόρι μου, μέσα εκεί πέρα για Τούρκους και τέτοια να λέμε όλη την ώρα,
6: Αυτό.
1: Για Χίτλερ, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και τέτοια,
6: βέβαια.
1: Καλάβρητα πάνω και τέτοια. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, πάμε.
1: Τρεις ξένες. Τι, όχι, αυτό που να το βρει. Πες μου τρία λουλούδια που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα
6: Κάπα. Καλή συνέχεια, Κρίνος.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Κρίνος.
0: Δύο.
1: Έχει και την κοπέλα του δίπλα, την γυναίκα του. Έχει και λέει καλή συνέχεια, λέει Κρίνος. Ρε, τι είστε εσείς, ρε?
0: Έχω Στέφο.
1: Στέφανε.
7: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
7: Εδώ
1: οδηγάω. Εσύ, Στέφανα, είσαι για τη βραδιά? Είσαι, θες κοινωνικά, αγκομενικά συζητήματα ή θες γεωπολιτικά ή δεν θες τίποτα?
7: Γεωπολιτικά.
1: Μωρή τρελά. Είστε έτοιμοι τώρα? Εσύ, σας βλέπω, είστε για μεζέ, κουβέντα, μπύρα πολύ να έχω κοντά και εδώ στο τσακωμό, σας ξέρω εγώ. Λοιπόν,
7: τσακωμό μέχρι εσκάτου,
1: πες. Ναι, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
7: 37.
1: Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις τρία. Τι να το, δεν θα το βρει αυτό, ρε γάμο, τώρα και έχω και κέφια σήμερα, θέλω να δώσω δώρα.
7: Έλα, με έχεις βγάλει τρεις φορές, με έχεις αντιμετωπίσει.
1: Τι να κάνω, ωραία, τι να σου βάλω τώρα, ο Δημήτρης βάζει ερωτήσεις. Πες μου, τρεις, θα το βρεις αυτό, τρεις πρωτεύουσες από Κάπα.
7: Γενικά, παντού.
1: Ναι, γενικά
0: ναι, παντού. Πες όμως.
4: Από την αρχή.
0: Έλα τώρα.
4: Έλα, ρε φίλε,
1: εγώ
4: αυτό.
1: Ρε, φίλε, είσαι τόσο κερατάς και απατεώνας, θα σου δώσω δώρο έτσι. Δώρο, ρε κατά. Του λέω τρεις πρωτεύουσες και μου λέει γενικά, όχι, πες μου τρεις πρωτεύουσες Ελλάδας.
7: Ρε φίλε, Ευρώπη, Ελλάδα, αυτό.
1: Είσαι απατεώνας και είσαι ακροατής μας. Δώρο. Εγώ τέτοιους ανθρώπους θέλω. Δώρο, σημείωσε τον αυτό. Άκου τώρα τίποτα. Μπράβο. Μόνο και μόνο από τη βλακεία το σκέφτηκε.
0: Εξαιρετικός.
1: Δώρο, δώρο. Εγώ θα επιβραβεύω τη συμπεριφορά.

0: Ωραίες. Και ήταν και μου θύμισε τον προπονητή του που τον κάνει αποβολή από τον πάγκο, ο Αναστόπουλος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τελευταία φορά. Όχι, όχι. Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, έχει την Ανδριάννα, η οποία σε βρίζει και λίγο, γιατί λέει οι γυναίκες γιατί δεν ξέρουν από ιστορία και
0: όχι, δεν είναι. Ανδριάννα μου, συγγνώμη, δεν καταλάβες τι είπα. Είπα ότι το νης των γυναικών και μου πει όχι, είναι πιο πολύ τα κοινωνικά.
3: Ναι, είναι, εντάξει.
0: Μην με βρίζει κατευθείαν. Μου αρέσουν πολύ και στα κοινωνικά να δει εκεί, αν είμαι φωτιά εγώ τώρα.
2: Είσαι φωτιά στα κοινωνικά.
0: Βέβαια. Στα κοινωνικά έχω πιο ισχυρή γνώμη. Γιατί στα κοινωνικά, άμα κάτσουμε και συζητήσουμε, Αντριάννα, είμαι πολύ πιο απόλυτο. Γιατί στα ιστορικά είναι και πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Στα κοινωνικά όμω δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω.
2: Κάτσε ρε Φάνη, δεν γίνεται να μην ξέρει.
0: Όχι, εγώ να ξέρει στι κοινωνικέ βραδιέ θα σα βγάλω off τώρα. Δεν είναι ιδιάστο. Αντριάννα, ρώτα με, κάνουμε ένα τεστ.
2: Κάνε με.
3: Φάνη, εγώ σε πιστεύω. Εγώ είμαι σίγουρη. Πιστεύω.
0: Ευχαριστώ, παιδί μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
3: Άντε να δούμε.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 34.
0: Ωραία, μικρή είσαι. Θέλω να μου πει τρει. Έλα, πολύ εύκολο τώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Πε μου τρει. Θα σου αφήσω 10 δευτερόλεπτα γιατί είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μου πει πολλά. Πες μου τρεις εκφράσεις ή παροιμίες με τη λέξη κεφάλι.
3: Όχι, δεν θα. Δεν πειράζει.
0: Ρε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τέτοια φάση.
3: Εγώ εσένα ήθελα να ακούσω. Δεν
0: έγινε. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Έχουμε Αλέξανδρο.
0: Αλέξανδρε, καλημέρα.
4: Για που σε λέω,
0: τι είναι αυτό. Ποιος είναι αυτός?
4: Καμπουσέλε,
0: ωε.
4: Θα λέτε συγγνώμη κύριε Δημήτρη, δεν έχω να κάνω. Συγγνώμη.
0: Εξηγήστε μου και εμένα ρε.
1: Τι έγινε?
0: Τι είναι παίξεις
2: Παναθηναϊκού?
0: Ο Γιαμπουζέλε. Τι έγινε?
1: Ήρθε ο Γιαμπουζέλε.
2: Ήρθε, είπε το Γιαμπουζέλε, είπε και ένα συγγνώμη κύριε Δημήτρη και έφυγε.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα. Είναι κάποιο που παίξει στο ποδόσφαιρο?
1: Ήρθε ο Γιαμπουζέλε στο μπάσκετ σου λέμε.
0: Συγγνώμη, αδερφέ.
1: Ήρθε ο Πίου.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Μακά, είναι καλό.
1: Δευτέρη,
0: είναι καλός, είναι καλός.
2: Πάρε το Σταύρο τώρα.
0: Ρε, τι τραβάμε, ρε. Εγώ νομίζω ότι έκανε κάποιο αστείο για αυτά που λέγαμε για μπουζέ.
1: Γιώργος, κλείσε το σύγχαμα.
0: Ναι, ναι, έλα, καλημέρα. Τώρα φροντίστε να παίρνετε και Ολυμπιακοί να φωνάζετε τέτοιο. Έλα, φίλε.
2: Ποιο είναι τώρα, ο Σταύρος, δεν είσαι?
0: Έλα, Σταύρο. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, τι έχει να πει για όλα αυτά εδώ πέρα?
5: Δεν θέλω ούτε να παίξω, απλά θέλω να πω κάτι.
0: Λέγε, ό,τι θες.
5: Και να τα ακούσουν ειδικότερα τα άτομα που είναι δεξιά και αριστερά. Μετά από χρόνια και μετά θάνατον, θα μνημονεύεστε ως φιλόσοφος. Ό,τι τους λες είναι αλήθεια.
1: Ας πεθάνει πρώτα.
5: Λες για τον Όλαν. Αν εσείς θέλετε να μάθετε ιστορία, μην δείτε την ταινία του. Πηγαίνω σχολείο. Εκεί που έχω θυμώσει και λέω ρε πούστη, παίζει μαύρη την Ελένη, λέω, έχει δίκιο. Τώρα με βγάλε σέντρα. Και σε κάθε τι που μας λες, επειδή τα πιάνω, βλέπω τα βίντεο το ένα το άλλο, έχεις ένα μεγάλο. Σε ένα μεγάλο βαθμό δίκιο. Και όταν τσακώνεσαι και τσακώνεσαι και τσακώνεσαι και τσακώνεσαι, και του αποδεικνύει ότι έχουν άδικο και δεν σε πιστεύουν, λέω ρε το μαγάσα, πώς τα καταφέρει και τα λέει έτσι και αποδεικνύει ότι έχει δίκιο.
0: Αδερφέ,
5: και αυτό που έχω ως μότο ζωής, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι αυτό που έχει πει το. Η αγάπη πεθαίνει, το συμφέρον ποτέ.
2: Α, γι' αυτό ταιριάζει.
0: Εγώ, επειδή δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσουν τα καλά λόγια. Δώρο.
1: Θα ξεράσω.
2: Φαντάσου να του αρέσει.
0: Δώρο, δώρο. Και όποιος άλλος ακροατής ή ακροάτησα με πάρει και με ξυπνήσει, έχει δώρο σήμερα. Απλά θέλω να με ξυπνήσει έτσι με τη μορφή θεότητας, αν μπορεί ο επόμενος.
1: Το ότι είναι παπάντζας δεν σου πέρασε το μυαλό, ας πούμε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
5: Δεν είμαι καθόλου παπάντζας.
1: Όχι εσύ, όχι εσύ, ο Φάνης.
0: Με συγκινήσατε.
5: Ο παπάντζας δεν είναι παπάντζας, γιατί αν πάρετε τα βίντεο του ένα-ένα από αυτά που είχαν
0: βάσει
5: στην κομπή. Έχει μιλήσει για τη ζωή, για πράγματα που συμβαίνουν.
2: Α, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φαν τώρα.
5: Είναι, όχι, βγαίνουν. Δεν είναι δηλαδή.
0: Βέβαια.
2: Εσύ τον ακολουθείς πιστά στη ζωή σου.
5: Θα σα πω κάτι άλλο.
1: Ναι, παρακαλώ.
5: Ανθρώπους οι οποίοι η ηθική του λέει, ξέρω εγώ.
2: Αχ, νιώθει τώρα.
5: Δεν είναι ηθική, δηλαδή θα την αλλάξουν η ηθική του για μια κατάσταση. Δεν του θέλουν ζωή μου. Το λέει ή δεν το λέει?
1: Εμένα με λέει σκουπίδι, α πούμε, πώ φαίνεται αυτό.
0: Φίλες και φίλοι.
5: Κοίταξε να δεις.
0: Δάρο, δάρο, δάρο, δάρο. Συγκινώ, φίλες και φίλοι.
2: Αχού, να το τώρα.
0: Θα κάψω τη ζωή μου για σας.
1: Το ζεις τώρα,
0: Άστο να δώσε λίγο Βαγγέλη που πάμε να σου.
2: Σοβαρή κατάσταση.
0: Λοιπόν, γελίο, δέος, φίλες και φίλοι, δέος. Μου έχει. Λοιπόν, πίσω πάρ' τον Κώστα, θέλει να ψάλει. Φίλες και φίλοι, πιστοί μου ακολουθεί.
2: Σταύρο.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Το έχεις πιστέψει.
0: Α, όχι, μην το πάρεις, γιατί λέει έχει πολλά να μου ψάλει.
2: Ας το πάρω και ένα τέτοιο. Εκεί που αποθεώνεσαι να δούμε.
1: Τα καλά θέλουμε, τα καλά βγάζουμε σήμερα.
0: Πιστά μου πρόβατα. Πίμνιο. Θα συγκινούμε.
1: Λευτερή.
0: Λευτερή, είσαι υπέροχη. Φίλες και φίλοι, κρατικά σας.
1: Έβγα.
0: Τετάρτη, 17 του Σεπτέμβρη.
1: Έβγα, έβγα.
2: Μίλα στο λόγο
1: σου.
0: Σταμάτα.
1: Εσένα θέλουμε, εσένα θέλουμε.
0: Τώρα, παιδιά, κάποια μηνύματα φάνη μαζί σου και στο θάνατο μ' αρέσουνε. Εντάξει, θυμάστε.
2: Μίλα, μίλα, πες τα.
0: Θυμάστε.
2: Περιμένουμε.
0: Θυμάστε που βγάζατε η Ρόδο Ραρβίλα κάτι από πολιτικές ομιλίες που από πίσω ήταν αυτοί οι παλαμάκηδες, ναι. που πριν τελειώσει το λόγο του ο πολιτικός και έλεγε, έκανε μια ανάσα, παράγανε παλαμάκια από πίσω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Έχω το Στέλιο εγώ.
0: Α, έλα Στέλιο, ναι, έλα Στέλιο.
2: Να μην παίξουμε δηλαδή.
0: Πάμε,
2: να...
6: Καλημέρα στο Μέγα Διδάσκαλο και στη σειρά και
0: θα συνέχισε, δώσε, βάλε Κάρμινα Μπουράνα, ναι, λέγεσαι. Συνέχισε, βάλε Κάρμινα Μπουράνα.
6: Καλημέρα, μίση μου.
0: Αγόρι μου, πιστεύω ακόλουθε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Θα σε ψηφίσω με δύο χέρια.
0: Πες μου πόσο έχει αλλάξει, πόσο σου άλλαξε τη ζωή.
6: Πόσο έχει αλλάξει?
0: Πόσο σου άλλαξε τη ζωή από τότε που άρχισε να μ' ακούς.
6: Πού έχεις αλλάξει τη ζωή από τότε που έχεις κάνει τον Παρασκευά.
0: Αγόρι μου, με συγκινείς και εσύ. Πες μου κάτι άλλο, μου πεις δύο-τρία πράγματα. Μου πεις.
6: Το μόνο που με έχει χαλάσει είναι που έχεις χάσει πολλά κιλά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ζητάω συγγνώμη.
6: Φαίνεσαι πιο αριστοκρατικός.
0: Η απόδειξη ότι είμαι κι εγώ άνθρωπος, φίλες και φίλοι. Είμαι άνθρωπος.
1: 20 λεπτά δοξάζει τον εαυτό του.
6: Όταν έχεις παραπάνω κιλά, Φάνη, αν μπορώ να σε καλώ, Φάνη, κύριε Φάνη.
0: Όπως νιώθεις εσύ καλύτερα.
6: Ναι, όταν έχεις παραπάνω κιλά, είσαι ένα πιο πασόκ, ναι. Πιο βαθύ πασόκ.
0: Αδερφέ μου, να σε καλά. Αδερφέ, να σε καλά. Φίλες και φίλοι, η αγάπη αυτή δεν έχει όρια. Φίλες και φίλοι, 14 Σεπτεμβρίου δεν είναι μια ημερομηνία.
2: Από 17 το πήγες 14.
0: Το πήγα 14 γιατί έχω σουκού στο ίδιο. Φίλες και φίλοι, έχουμε και κάποια κοπέλα.
2: Ναι,
0: συντρόφισσα Πολίνα.
2: Έλα Πολίνα.
0: Πολίνα μου, καλησπέρα τεκνονού.
1: Γεια σου Πολίνα.
7: Τι να σου πω, Φάνη, εμένα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή.
0: Σε καταλαβαίνω. Ναι.
7: Νιώθω ότι βγάζεις πολλές φιλοσοφίες μέσα από πολύ γέλιο, ρε παιδί μου. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
0: Πολίνα μου.
7: Πώς το καταφέρνεις?
0: Μισό λεπτό. Θα κάνω μόλις τώρα τα άδεια καλάθια, θα τα γεμίσω ψάρια και ψωμιά.
1: Και ο Χριστός έγινε.
0: Δώρο στην Πολίνα. Δώρο.
7: Πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις και αυτό.
0: Δώρο. Θα περπατήσω στο νερό. Δεν θα πάω από Κηφισό σπίτι μου. Θα πάω από τον Κηφισό πατώντας ελαγοκέφαλους.
7: Φάνη μου, στο νερό λίγο δύσκολο να σ' αντέξει.
0: Βρε, άσε το διάλογο, μωρί. Άσε το διάλογο, μωρί, κάποια από εδώ.
1: Φύγε από εδώ, μωρί, και εσύ.
2: Αυτό γιατί το πες τώρα.
0: Φίλες και φίλοι, σταμάτα λεφτά, εντάξει, έχεις βάλει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σταμάτα.
1: Για πού γίνεται λίγο πιο κάτω, αυτό πρέπει να είναι.
0: Σταμάτα, φίλες και φίλοι. Θα σταματήσει τώρα, Λευτέρη, τώρα. Είναι υπερβολές τώρα, είναι βλασφημία αυτό που κάνεις, είναι βλασφημία. Τι είναι αυτό τώρα που έχεις βάλει, τι έχεις βάλει, στρουφάκια? Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Α, καλά.
0: Είναι βλασφημία, λεφτά. Είναι βλασφημία.
2: Κοίτα.
1: Δεν το έγραψε ο Χριστός το τραγούδι, παιδί μου. Τη ταινία είναι.
2: Εδώ έβγαζες και δίνες ψάρια, εσύ.
0: Φίλες και φίλοι! Σταμάτα, γιατί με ηλεκτρίζει. Θα βλασφημίσω. Σταμάτα τώρα, μην μου βάζει τώρα Φράγκο Τζεφιρίλη.
1: Άγιος Φάνη!
0: Σταμάτα! Έλα, ντροπή.
2: Οι Έλληνες ζούμε τον Φάνη στη Βουλή να δούμε.
0: Σταματήστε, παιδιά, σταματήστε. Με τρώει σα σαράκι, όλη αυτή η δόξα.
1: Έβγαλε λύση καραφλού μαλλιά, είσαι Θεό.
0: Φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα αγάπη. Αν θέλω να αφήσω κάτι πίσω μου, είναι αυτό. Αγάπη, αγάπη, αγάπη.
1: Μ' αγαπάς και εμένα?
0: Όχι.
2: Εδώ, πώς θα αφήσεις αγάπη, ρε Φάνη? Πώς θα αφήσεις αγάπη?
0: Στους υπόλοιπους τώρα, εντάξει, βγήκε και ένα σεξ τώρα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Το σύνθημα για την αλλαγή μόλις δόθηκε. Όσοι έρθετε δίπλα μου.
1: Έρθετε.
0: Όσοι μείνετε δίπλα μου. Και όσοι θα έρθετε δίπλα μου.
2: Τώρα που μιλάει ο πρόεδρος.
0: Πάμε.
1: Συγγνώμη.
0: Πάμε, ερχόμαστε από λίγο με Μαρία Ένεσλι. Όχι, βασικά πάμε για
1: παρατέταρτο.
0: Πάμε σε κουνομαχίες. Πες τα, Μαρία.
2: Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-892-892. Έχουμε τους καινούργιους όρους του παιχνιδιού και επιστρέφουμε με κουνομαχίες.
8: Κουνάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
9: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Music 892.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ο το Plus. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Auto Plus.
6: Auto Plus. Πού άλλου να πας?
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Έλα, disco purple machine. Καιρό είχαμε να το βάλουμε. Ήτανε το αγαπημένο συγκρότημα της χορεμένης τώρα αυτό.
1: Ήτανε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε πάντα μαζί μας. Στοίχημαν, μην ξεχνάτε ότι τα νέα μέλη της Στοίχημαν απολαμβάνουν την απόλυτη προσφορά γνωριμίας. Κάθε φορά που κάνετε την εγγραφή σας, βάζετε promo code παγκόσμιο. Όχι κάθε φορά, όταν κάνετε την εγγραφή σας, βάζετε promo code παγκόσμιο 2026 και παίρνετε μια σειρά από δώρα. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι ο ήλιος είναι για να τον απολαμβάνουμε, αλλά θέλει και προσοχή και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό το Ευδέρμια Baby Derm SPF 50 Lotion από την Ιντερμετ είναι ένα αντιλιακό, λεπτόρευστο μάλλον γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη. Από 6 μηνών, παρακαλώ, έτσι. Λοιπόν, πάντα από την Ιντερνετ. Και τέλος, κάθε Παρασκευή, παιδιά, ξέρετε τι κάνουμε. Κάθε Παρασκευή, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των ελαστικών, η leader εταιρεία, ο Δημητρακόπουλος, σε συνεργασία με την Goodyear, έτσι, κάνει δώρο και συνεργασία με τα κουνάβια, φυσικά, κάνει δώρο. 4 λάστιχα σε εσάς τους ακροατές. Κάθε Παρασκευή, όλο τον χρόνο, δίναμε τετράδα ελαστικών από τον Δημητρακόπουλο, ο οποίος σας τα βάζει και εντελώς δωρεάν. Πού, στα 3 υπεσύγχρονα καταστήματα, Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Τώρα, όταν λέμε 4 ελαστικά, εννοούμε ό,τι και αμάξι να έχετε. Ανεξαρτήτου διαστάσεων, μικρό, μεγάλο, τάγκς, ό,τι και αν έχετε. Ο Δημητρακόπουλος είναι εκεί για να σας βάλει τα καλύτερα ελαστικά, τα Goodyear. Το μόνο που έχετε να κάνετε, ξέρετε τι κάνετε, στο 6939892892, στο Viber αυτό, στο Viber αυτού του αριθμού, που είναι το Viber του σταθμού, στέλνετε Δημητρακόπουλος κάθετος ελαστικά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Κάθε Παρασκευή, ο Δημήτρης εδώ πέρα σας παίρνει τηλέφωνο και κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι τα τσιμπάει, τα παίρνει, τα φοράει και κάνει σουζές.
2: Και πάμε στο WhatsApp Under 30, σε αυτή τη νέα εποχή, που πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα ντάντα, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και φυσικά η Green είναι μαζί μας με τα απογωμένα αναψυκτικά της. Σε τρεις υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα και φυσικά βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας για ακόμη μια φορά είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το οποίο έρχεται από τα εμβληματικά ζάχαροχώρια και εμβιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Και σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Μην ξεχνάμε, παιδιά, και την Inventor. Η εμπειρία λοιπόν την Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζούνε. Και ο Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη του με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Και φυσικά μαζί μας είναι και η Εκδέλτα, ειδικά τώρα για όλα τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και ο Ιούλιος είναι ο μήνας αυτός. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα λοιπόν αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επισκέψου λοιπόν μία επίσκεψη βασικά στις σχολές Δέλτα της Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια θα σε πείσει, αρκεί κιόλας για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιομηχανική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση. www.delta360.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, ηχολήπτη μου, πανέξυπνέ μου, ξεφτέρι μου, ξηράφι μου, λευτέρι μου, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν.
2: Φωτεινή.
0: Μαριό, έχεις πάρει τη Φωτεινή. Φωτεινή μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. 1, 2 ή 3.
3: Ένα.
0: Το ένα, η φίλη Φωτεινή. Φωτεινή μου, θα παίξουμε μαζί, μικρό μου κορίτσι. Αυτό δεν κατάλαβα για καλό, ήταν για εγώ.
3: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια είπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για περίμενε στην γραμμή σου.
1: Έχω Σίλβια.
0: Σίλβια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσύ, κορίτσι μου. 2 ή 3.
3: Θα πάρω το 2.
0: Το 2, η φιλενάδα μου η Σίλβια. Σίλβια, θα παίξει με τη Μαρία!
1: Έλα, γαμώ του!
2: Τι, έχεις κάνει. Εσύ.
0: Να πούμε ότι η Μαρία έχει κάνει χρήση του swap. Συμμαχία! Εγώ.
2: Δεν μπορούσα να κάνω εγώ ναι, συμμαχία. Όχι, έχω κάνει συμμαχία χρήση.
0: Ναι, έχεις όμως.
2: Freeze θα κάνω.
0: Freeze. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω συμμαχία με τον Δημήτρη και η Μαρία μόλις κέρδισε 5 δευτερόλεπτα από τον χρόνο μου. Λοιπόν, λένε τα ποιο κοινάει πρώτο.
2: Η
0: Μαρία.
2: Εγώ,
0: Λοιπόν. Μαρία
2: Σίλβια,
0: μου.
2: Μαζί παίζουμε.
0: Κορίτσια, ναι, να πω τους κανόνες. 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε μια σας στη διάθεσή της να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις. Σας περιγράψω εγώ και η Μαρία. Εμείς κάτω από κάθε λέξη, τις δείχνω και στο live που έχουμε στο YouTube, στο WhatsApp που το έχουμε το live.
1: Στο TikTok.
0: Στο TikTok κάτω από κάθε λέξη έχουμε και 5 απαγορευμένες. Έχουμε τις κλασικές κάρτες κατά ταμπού. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ούτε κάποιο μόρισμα από αυτές. Κορίτσια, έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, κορίτσια μου?
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. μόνο να ενημερώσω τη φίλη τη Μαρία που παίζει, τη Φωτεινή που παίζουμε μαζί, ότι Μαρία, εγώ θα περιγράφω τη λέξη και επειδή έχω πάρει τη βοήθεια τη συμμαχία, θα μπορεί και ο Δημήτρης να σε βοηθάει και να βρίσκει λέξεις. Η φίλη Σίλβια έχει πάρει η Μαρία τη βοήθεια του Φρίζ, οπότε χάνω 5 δευτερόλεπτα από το συνολικό μου χρόνο. Εντάξει, πάμε.
2: Με τις κίτρινες, ναι.
0: Ξεκινάμε. Ναι. Σίλβια.
3: Ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, όχι καλοκαίρι.
3: Χειμώνα. Άνοιξε, φθινόπωρο.
2: Ναι. Φτιάχνεις τυροπιτάκι, οπότε το χρειάζεσαι αυτό για να ανοίξεις εκεί που θα βάλεις μέσα τη φέτα.
3: Το γάντι.
2: Όχι, είναι μακρόστενο. Είναι μακρόστενο και είναι από ξύλο.
3: Το πλάστη.
2: Ο πλάστη. Ναι. Λοιπόν, μέσα στο μπαμπού μου βάζω αυτά το πρωί που σηκώνομαι, τα οποία είναι τραγανά.
3: Δημητριακά.
2: Όχι.
4: Μαρία, και εσύ με στον μπαμπού σου με σπάσω.
2: Αφού είχε καφέ, εσύ.
0: Ναι. Μάλιστα, δεν πήγα άσχημα. Για Μαρία, δύο. Μια χαρά είναι. Για Μαρία, μια χαρά είναι.
2: Όχι, παιδιά, το πήγα πολύ καλά.
0: Πολύ
2: σήμερα.
0: Καλά το πήγες. Πολύ καλά το πήγες. Λοιπόν.
2: Έχει το φρίζε.
0: Φωτεινή, περιμένεις 5 δεύτερα και ξεκινάμε.
4: Μα.
0: Δεν ξέρω. 3, 2, 1, πάμε.
5: 3.
0: Εγώ πάω και Πασόκ. Τι κάνω εγώ το Πασόκ, το?
3: Ψηφίζω.
0: Μπράβο. Είναι του Βέρντι, του Πουτσίνη, τι?
1: Συμφωνία.
0: Είναι... Ναι. Όχι ρε, ήτανε και το φάντασμα της.
1: Όπερα.
0: Μπράβο. Θέλω να μου πεις, Πασό. Είναι η Χαβαγιάννας.
1: Παντόφλα, σεγονάρες.
0: Ναι,
1: η σεγονάρα, παντόφλα.
0: Τέλος.
2: Την είχες δει,
0: Μαρία,
1: και εσύ. Είναι από πάνω. Με τη Χαβαγιάννα.
0: Φωτεινάρα μου. 100 ευρώ δωρεπιταγή είναι δικιά σου από τα My Market να πάει να ψωνίσεις ό,τι έχεις επιθυμεί. Φίλες και φίλοι, πίμνιό μου.
1: Προβατά
0: μου. Τα λέμε αύριο, φιλάκια. Εντάξει, Ελευθερή. Παιδιά μου. Κορίτσια μου και αγόρια μου. Θέλω να αγαπιέστε μεταξύ σας, να έχετε υγεία και να έχετε πίστη. Καλή σας ημέρα.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός!
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια σε μια ξαπλωστραρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
23: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
23: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
23: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
24: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
27: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
28: Previously. Στα κουνάβια.
0: Όχι, και η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
2: Ναι, αλλά.
0: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
2: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
0: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
2: Το άκουσε και αυτό.
0: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
2: Είναι ήδη. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
0: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
1: Αυτό ο Φάνη είναι... που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
0: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
2: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
0: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
2: Τι θα πει τώρα.
1: Το
0: θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
1: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
0: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
2: Πάντα.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Make me feel για τη φίλη μου την Άντια που το λατρεύει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη, παιδιά, σήμερα επιτέλους, 8 Ιουλίου. Τι ωραία που ξεκίνησε η μέρα. Υπάρχει και μια δροσίτσα που εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, δεν βάζω air condition στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι ο δείκτης, ο βασικός για το τι συμβαίνει. Άμα δεν ζεσθενόμαστε στο αμάξι, είμαστε πολύ καλά. Βέβαια, ξεκινάω και πολύ νωρίς, θα τα λέμε και αυτά. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, η Θεοφιλίτσα, η Φιλιό και ο Προκόπιος, Προκόπης και η Προκοπία. Προκοπία δεν έχω ακούσει, ο Προκόπης όμως ναι. Και είναι και ωραίο όνομα αυτό. Γενέθλια δεν βλέπω εδώ πέρα διάσημα, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Να πω ότι σήμερα έχουμε δώρο αυτά τα φανταστικά τα καλλιντικά και όχι μόνο. Τρέχει και ο διαγωνισμός Starbucks. Να πω ότι έχω έρευνα φωτιά και να πω ότι έχω και τις τυχερές μέρες για το κάθε ζώδιο μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Και να πω επίσης ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς.

Ολοκένουργια, Peggy Goo. Πόσο τ' αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο χαρούμενο, πόσο ανεβαστικό, πόσο χορευτικό. Τρελαίνομαι, παιδιά, πραγματικά. Τρελαίνομαι όμως και με την κίνηση. Τι γίνεται στον Κηφισό, τι γίνεται. Μου λέει το Ρωτάκης ότι η Πορτοράφτη είναι χαλαρά. Εννοείται είναι χαλαρά εκεί. Αλλά έλα στον Κηφισό μια βολτίτσα. Λοιπόν, ο Κηφισός, παιδιά, αυτή τη στιγμή πίζει με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στην άνοδο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις επιμέρους τμήματα, χωρίς όμως γενικευμένη συμφόρηση σε όλο το μήκος της, πάλι καλά. Στη Λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη κυκλοφορία κυρίως στα σημεία εισόδου προς το κέντρο. Στο κέντρο υπάρχει αυξημένη κίνηση κλασικά στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και στους γυροδρόμους. Και στον Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα εκεί στον Πειραιά. Κάποια στιγμή θα γίνουν, βέβαια, γιατί θα ξεκινήσουμε να φεύγουμε και αυτό θέλουμε. Θέλουμε, έχω, παιδιά, τάσεις φυγής και έχω διάθεση για χορό. Και θέλω Bruno Mars τώρα.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
13: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!

0: DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
7: Άκουμε λίγο εγώ.
6: Όλο βλακίες ρε παιδιά. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
7: Όπα ρε.
6: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένοι. Κάντο.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Νότρ, talk to you. Μας αρέσει, μας ανεβάζει. Καλά, διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά. Γελάω τόσο πολύ. Η Ελίνα μου τα λέει πάρα πολύ ωραία καθημερινά. Έχει τη δυνατότητα να μας ακούει από το κινητό. Είναι στη δουλειά το κορίτσι μου και μου λέει ότι η μουσική βοηθάει το πνεύμα και να μην βρίσει ο κόσμος. Παιδιά, όντως απορροφά τους κραδασμούς στη μουσική. Γι' αυτό εγώ έρχομαι εδώ και είμαι ήρεμη και μετά στα κάγκελα και στα κεραμίδια. Τα φιλιά μου και στον Άκη. Ελπίζω, Άκη μου, να μην βρει κίνηση. Αφού κινείσαι δυτικά και δεν έχει, μάλλον έχει σπάσει. Μην επηρεάζει τώρα από αυτά που έλεγα εγώ πριν. Πείτε τι να πω για σένα. Θα σου στείλω το πιο γλυκό φιλί του κόσμου και θα σας πω ότι για την αποσυμπίεση, επειδή όλοι έχουμε τάσεις φυγής, η καλύτερη λύση είναι το beach party. Τα πιο ξεχωριστά music beach party του καλοκαιριού έρχονται εδώ στο Music 892. Την Κυριακή στις 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 ο Ευθύμης Κάλπας και η Αστερόπιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ήλιου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Τι καλύτερο από αυτό? Music 892 και Durex. Sets on the Beach by Durex. All you need.

Επιστρέψαμε με την εκρηκτική Ντάρα Μπανκαράγκα και διάβασα στη συνέντευξη που έδωσε την πρόσφατη, είπε ότι ήταν έτοιμη να κάνει πίσω και να μην διαγωνιστεί. Και τι την κράτησε? Ο σύζυγός της είχε πιεστεί πάρα πολύ, είχε άγχος, η πίεση των social media, η ντροπή, το άγχος είχαν εκτοξευτεί στα ύψη. Όμως ο σύζυγος ήταν ψύχρεμος και της είπε ότι θα πάει. Είναι μονόδρομος, τέλος, δεν άφησε περιθώρια για πισωγυρίσματα. Και η Ντάρα το πήρε απόφαση, πήγε, έσκησε. Η αγάπη, λέει, είναι η απάντηση και θα συμφωνήσω. Και θα συμφωνήσω και με το φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει ότι ζεσταίνεται και ότι η μουσική είναι η απάντηση, γιατί δροσίζει και βοηθάει. Και συνεχίζουμε λοιπόν.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ή pας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
22: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
21: φυσικά.
22: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
17: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
22: Ακριβώς.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Ναι.
21: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
22: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
21: Και όσο μπορώ.
22: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
21: Θα μου το αναγνωρίσεις.
22: Αν το δω, ναι.
17: Βλέπεις.
22: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Γκον, David Guetta, παιδιά, έχω φρικαλές τάσεις φυγής και με αυτά που μου στέλνεις, Θανάση από Χαλκιδική, 6 τα ξημερώματα, μία φωτογραφία μαγική, Ανατολή Ηλίου, παιδιά, τρελαίνομαι. Χρειαζόμαστε αποδράσεις, είναι το μόνο σίγουρο. Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, αλλά και μικρές απολαύσεις. Ένα διάλειμμα στην πόλη, μία βόλτα στην παραλία και μία δροσερή γουλιά Starbucks. Για τους λάτρεις της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάζουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Old Shaken Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 παγκέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες λοιπόν και εσύ να είσαι ο τυχερός, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939-8192-892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε πολύ δυνατά.

Επιστρέψαμε με άκρος ανεβασμένη διάθεση. Μα τι φωτογραφίες μου στέλνετε βρε παιδιά. Και μου εντείνετε τις τάσεις φυγής Έλλη μου. Δρόσεις στην Ολλανδία, μαγική φωτο μου έστειλες. Τα φιλιά μας από εδώ και εμείς καλά είμαστε ακόμα. Καλά είμαστε. Ο φίλος μου ο Γιώργος περιμένει τη Σαντορίνη το Σεπτέμβριο, την καλύτερη εποχή. Την καλύτερη εποχή και για Σαντορίνη συγκεκριμένα. Και θα σας πάω τώρα από Ολλανδία και Σαντορίνη στη Ραφίνα, γιατί το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries, τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και Κατερίνη Π. Μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας για Τίνο στις 8 και 5 το πρωί και για Πάρο στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμο των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μπείτε τώρα στο goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά. 30% έκπτωση για αφημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει και σας ταξιδεύουμε και μουσικά. Teke, teke, teke, teke, siente el tem

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
18: είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
18: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή
1: να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Τελούλου. Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
26: Εσύ τόσα λεμόνια τι τα κάνεις?
25: Κάνω καλά. Ginger shots.
26: Τι?
25: Ginger shots.
26: Στη μάνα σου το είπες.
25: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
26: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
25: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
26: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
25: Έλα τώρα.
26: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
25: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσει το πρωί.
26: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

End of Beginning, ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ και μας έχει βάλει τώρα και σε ένα πιο ερωτικό mood. Γι' αυτό και θα δώσω ζώδια. Λοιπόν, έχω τις πιο τυχερές ημερομηνίες του Ιουλίου για το κάθε ζώδιο. Ξεκινάω με τους κρυούς. 22 Ιουλίου, παιδιά. Η περίοδος του Λέοντα φέρνει νέα ξεκινήματα, δημιουργικότητα και περισσότερη προσωπική ελευθερία. Ταύρος, 26 Ιουλίου. Ξεκινά μια νέα εποχή στα επαγγελματικά με αλλαγές και νέους στόχους έως το 2028. Δίδυμη, 29 Εβδόμου. Η Πανσέλινος φέρνει εξελίξεις, ευκαιρίες και νέα μονοπάτια. Για τους καρκίνους ήταν 7 Εβδόμου, πείτε μας όμως, όντως ισχύουν αυτά? Ώρα για αναθεώρηση, λέει εδώ, επαγγελματικών στόχων και ξεκαθάρισμα προτεραιοτήτων. Λιοντάρια, 29 Εβδόμου, μία από τις πιο τυχερές μέρες της χρονιάς. Προσοχή, λιοντάρια, με ευκαιρίες, αυτοπεποίθηση και προσωπική ανάπτυξη. Παρθένη, 9 Εβδόμου, η Αφροδίτη ενισχύει σχέσεις, αυτοεκτίμηση και οικονομικά. Για τους ζυγούς, 14 Ιουλίου, τυχερή μέρα, η νέα σελήνη ανοίγει δρόμους για νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Για τους σκορπιούς, 29 Ιουλίου, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες και δυνατότητα εξέλιξης. Για τους τοξότες, 9 Ιουλίου, αύριο, αναγνώριση και οικονομική ενίσχυση μέσα από τη δουλειά. Για τους εγώκερους, 21, σταθερή πρόοδος και καλύτερη οργάνωση των στόχων, έλος πια με τα επαγγελματικά. Υδροχός, αρχίζει ένας νέος καθοριστικός κύκλος στις 26 του μηνός με προοπτική έως το 2028. Και για το τέλος, τα ψαράκια, 29 Εβδόμου, αναγνώριση,

Επιστρέψαμε με Sia και Unstoppable. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην εγωκερίνα μας, τη φίλη του Πίτερ, το κορίτσι του. Όντως πηγαίνουμε με 200 αυτή την περίοδο, παιδιά, και είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να τραβήξουμε ένα χειρόφρενο, λένε τα ζώδια, και πρέπει να φεθούμε στις εκπλήξεις, επίσης λένε τα ζώδια. Και μια ωραία έκπληξη θα ήταν και ένα ταξίδι, Πίτερ, άκου. Ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου. Η απάντηση φυσικά είναι Μάλτα. Τώρα με τις απευθείς πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορεί να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο Aegean. aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Έκπληξη, δώρο, υπέροχο. Κανονίστε το, παιδιά, το συνιστώ.

0: Music 892.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε τρεις μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωράμε.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπαζ νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο λίγο τώρα με την
2: Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
2: Πάμε στο ζυγό.
4: Αυτό κάνει το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στα γραφεία? Γιατί είστε όλοι στα κάγκελα και θέλετε απόδραση? Θα σας δώσω δωράκι έτσι για να ηρεμήσουμε λιγάκι μέχρι να έρθει η ώρα να αποδράσουμε. Λοιπόν, καλλιντικά για τα κορίτσια μου. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένας Μερουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media at Mar Beauty Official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες να κάνεις και εσύ δικά σου τα καλλιντικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Mar Beauty, M-A-R, και το ονοματεπώνυμό σου, και να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες.

Bad Bunny, του έχω μια δυναμία, το λέω και το ξαναλέω. Λίγο νωρίτερα Take Me There που αρέσει πάρα πολύ σε όλους και ειδικά στη φίλη μου τη Βάσο. Βάσο, σε κάνω εικόνα, μας ακούς κρυφά στο γραφείο με Bluetooth και τρελαίνομαι γιατί τα κρυφά είναι και τα καλύτερα. Και το εφάκι μου μου λέει ότι χρειαζόμαστε αποδράσεις. Πρέπει να μην κυνηγάμε την ουρά μας. Όντως, ρε παιδιά, είστε στα γραφεία σας, νιώθω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά προσπαθώ. Κάνω τα πάντα για να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας, να ξεχαστούμε και είμαστε ένα βήμα πριν τις διακοπές. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Ελληνάκι, θες και τάπερση. Και καρπούζικα και στεδάκια. Όλο τον εξοπλισμό. Θα σας στείλω όμως τώρα σε μία απόδραση που νομίζω θα σας μείνει ξέχαστη με τα κουνάβια. Την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουβουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το τονίζω, στις 7.30 ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892 γράφοντας Έγινα κενό, όνομα τεπώνυμο και μπες στην κλήρωση. Για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου μπαίνεις στο tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα, παιδιά, ξεκινάει.

0: myself. Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
17: Open the safe.
16: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
19: να ερωτευτούμε.
18: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
20: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
23: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία. Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
25: Τέλεια.
24: Θα δει τα βιντεά σου. Επάρτο, ναι, με έχει πρίξει, ρε φίλε. Ξεκόλα. Δεν θα μπει κανένας ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι. Έχει αστερόπι.
25: Δεν το είδα να
24: έχει. Ναι, ρε, με έχει πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο.
26: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

κομμάτι, ρε παιδιά, είναι αυτό. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Αυτό κι αν σε ταξιδεύει. Το στέλνω λοιπόν στη Χαλκιδική, στους φίλους μου. Μου στέλνουν αυτές τις φανταστικές τις φωτό με την Ανατολή του Ηλίου. Τρελαίνομαι. Είχε και δροσούλα το πρωί, μια χαρά ήταν η φωτογραφία. Σε έβαλε κατευθείαν στο κλίμα. Για να δούμε όμως τι θα γίνει με τον καιρούλι σήμερα, παιδιά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Αλλά έχει βροχές και καταιγίδες από το βράδυ. Πάμε να τα δούμε πιο συνοπτικά. Έθριος λέει θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνει τοπικά και τους 36 βαθμούς. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα έχουμε και βροχούλες και στην Αττική. Από το βράδυ αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Ανατολική Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Για την Πέμπτη προβλέπεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, πάλι με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Το καλό νέο είναι ότι έχουμε αποφύγει τον καύσωνα και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό.

Επιστρέψαμε με μια διάθεση άκρος καλοκαιρινή. Στα 40 λεπτά μετά τις 12. Ένα γλυκό φίλι να στείλω στο φίλο μου τον Πάνο. Έχω τρελαθεί με τα γλυκά σου τα λόγια. Έχω τρελαθεί, πραγματικά μου δίνουν δύναμη. Σας πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να σας δροσίσω λιγάκι. Το καλοκαίρι θέλει Starbucks, παιδιά. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Στην παραλία, στο γραφείο, για εσάς που μας ακούτε κρυφά, ή ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks. Και επειδή μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες να είσαι και εσύ ο τυχερός, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου και εμείς συνεχίζουμε. Δεν μας πτωεί τίποτα.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, αφιερωμένος στους φίλους μου στην Ολλανδία που ακούνε κάπου κρυφά και εκείνοι με τα ακουστικά τους. Τον αγαπάμε τον Teddy Swims και μας γαλινεύει γιατί είμαστε όλοι στα κάγκελα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης και αν θα πρέπει να είμαστε στα κάγκελα και όταν φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, Κηφισός δεν εμφανίζει γενικευμένο ποτηλιάρισμα. Υπάρχουν, λέει, μικρές επιβαρύνσεις, μια χαρά. Αττική οδός ρέει κανονικά, πάρα πολύ ωραία. Κηφισίας αυξημένη κίνηση σε επιμέρους σημεία όμως, κυρίως προς το κέντρο, εκεί θέλει λίγη υπομονή. Βασιλής Σοφίας Μεσογείων και τμηματικά στη Συγκρού. Επίσης είναι τα γνωστά, τα μεσημεριανά. Okay, είμαστε πολύ ωραία. Να απολαύσουμε τις βόλτες μας λοιπόν. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσιορλίδα με υπέροχες μουσικές. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ παρεούλα στις 10 αύριο να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε.

0: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
18: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
17: Για μένα.
18: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
17: Ε, τότε δεν στο κουλ.
18: Στην πόλη, αποκλείεται.
19: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
18: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Στο Instagram.
23: Ναι.
22: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
23: Μόνος.
22: Δόνο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλεμάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, Music People. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πήραμε και εμείς σκητάλη από την αγαπημένη μου Ράνια Λευρά. Τη στέλνω γλυκό φιλί να τη κρατάει συντροφιά για το υπόλοιπο τη μέρα τη. Στα τρία λεπτάκια μετά τη μία, εύχομαι πραγματικά να έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ όμορφα η μέρα σα. Εύχομαι οι περισσότεροι να λιάζεστε σε κάποια παραλία ή να έχετε βγει σε άδεια και να απολαμβάνετε έτσι αυτέ τι μέρε των διακοπών. Αν είστε σαν και εμά εδώ που εργαζόμαστε, καθίστε μαζί μα μέχρι και τι 4 ρυθμίζω μουσικάρε. Έχω το τραγούδι. Το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μουντιάλ, τη Σακύρα, Die Die. Δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε γενικότερα Μουντιάλ, αν είστε φίλοι εδώ του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό που είδαμε χθες από Αργεντινή και Αίγυπτο ήταν κάτι ασύλληπτο. Τι ματσάρα ήταν αυτή, ρε παιδάκι μας, μου επιτραπεί η έκφραση. Πάμε λοιπόν, μουσικές. Αφήνω τα του Μουντιάλ και πάω στην Σακύρα. Καλή ακρόαση σε όλους.

Και συνεχίζουμε, επιστρέφουμε. Ιούλιος, παιδιά, εδώ στην πόλη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά εμείς κρατάμε το καλοκαίρι στη σωστή του ένταση και φυσικά με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη παρέα εσάς ο ακροατές της. Στέλνω πολλά πολλά φιλιά στον Ηλία και την Ελένη στην όμορφη Νάξο που μου στείλαν την αγάπη τους. Βέβαια, χθες, αφού είχα τελειώσει την εκπομπή και λέω, μην ξεχάσω να στείλω γλυκό φιλί. Μπορεί να μην έχω φωτογραφία, παιδιά, από την Νάξο, αλλά ήδη έχω κάνει εικόνα την Πορτάρα και αυτά τα υπέροχα χωριά που έχει Νάξο, στην Ισάρα φοβερή. Και με αυτό πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Θεόφιλο, τη Θεοφίλη, τη Θεοφιλία και τον Προκόπη. Είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Ο καιρός στους 34 βαθμούς. Αρκετή ζέστη, έχει και νοτιά. Καταλαβαίνετε, λίγο περισσότερη ζέστη με το τεσσαράκι του νοτιά. Πέμπτη αύριο, να σας πω, υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα βροχής στις 3 το μεσημέρι. Ξέρεις, αυτή η σύντομη τροπική βροχούλα. Όχι κάτι φοβερό, μην φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή κινείστε κανονικότατα στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι ομαλά. Όλα εκεί λίγο στην Πατησίων μπορεί να συναντήσετε ελαφρώς μπουτιλιάρισμα. Τμηματικά, όχι κάτι φοβερό, μην φανταστείτε. Όλα είναι υπέροχα εκεί έξω. Ό,τι πρέπει για να πάω στην επόμενη κομματάρα, το Dope Dance.

Μας ακούει και ο Μίντι μου από τον Οροπό. Μίντι μου, πού είσαι? Που θες και αφιέρωμα? Άμα θες αφιέρωμα να μας στείλεις βίντεο να χορεύεις.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
19: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
1: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
22: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
23: Το τάγκο?
22: Θα σας ειδοποιήσουμε.
23: Περίμενε.
24: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
25: Φτιάξε βαλίτσες.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
28: Ποιους έβαλες εμείς?
27: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
28: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέγε.
27: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε. Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

Αυτά είναι The Balsa και το Magnetic. Άκρος καλοκαιρινό εδώ στο Music 892 που είστε συντονισμένοι. Στα 37 λεπτάκια μετά τη μία και εγώ επιστρέφω για να σας πάω τώρα στον διαγωνισμό μας. Έχω δώρο και σήμερα. Και σήμερα λοιπόν διεκδικείται ένα ρολόι Ούζου της εταιρείας Ούζου, ούζου.gr για να τα δείτε όλα. Σε υπέροχα σχέδια, συνδυασμούς χρωμάτων, κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Ένα μηνυματάκι θέλω δικό σας στο 6939-892-892. Στον αριθμό του Viber γράφετε Ούζου, όνομα τεπώνυμο και εγώ σας βάζω στη μεγάλη κλήρωση, γιατί και σήμερα θα έχω ένα δωράκι να δώσω. Οι αγαπημένοι Hailey Bieber και Justin γιορτάζουν 8 χρόνια από τον αραβόνα τους. Μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έτσι με το φιλί στο στόμα, πολύ ωραία αγαπημένη στιγμή, φτου φτου, πάντα έτσι ερωτευμένη και αγαπημένη να είναι. Και αφού μιλάμε για έρωτες και αγάπες, τώρα πάμε σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό και ερωτιάρικο κομμάτι. Αυτό είναι το Μπούγια, είναι ο Chris IDH, ο δικός μας Chris IDH.

Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στην παρέα. Διαβάζω κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Έχετε δει τι έχει γίνει με την Λουπίτα Νιόγκο, που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, επειδή θα υποδείχθηκε βασικά, ήδη έχουν γίνει τα γυρίσματα, την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πολύς ντόρος για αυτή την συμμετοχή. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, αλλά με ενοχλεί αυτό που διάβασα, που είπε πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι λίγο ύβρις, αν θέλεις, λίγο έλλειψη σεβασμού. Έγραψε στα social, δήλωσε: λοιπόν, όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται με αλφαγιώτα σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Η Οδύσσια δεν είναι ταινία, καλή μου, και δεν γράφτηκε για ταινία. Δηλαδή, κάπου οπα. Δηλαδή, να δεχτούμε ότι παίζει την ωραία Ελένη, αλλά λίγο σεβασμός στον όμηρο θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τη βρίσκω λίγο αδιάβαστη, λίγο αστοιχείωτη και λίγο, τι να πω τώρα, με λίγη έλλειψη σεβασμού, θα έλεγα. Δεν ξέρω οι δικές σας πώς το σκέφτεστε εσείς, αλλά εμένα δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν με ενοχλεί καθόλου συμμετοχή της ταινία, προφανώς. Ό,τι έχει σκεφτεί ο Νόλαν δεν το συζητάμε, είναι μια ταινία όντως και όπως το έχει σκεφτεί και όπως θέλει να το αποδώσει ο ίδιος. Αλλά να υπάρχει λίγος σεβασμός. Αυτά. Μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας όπως έτσι πρεσβεύουν εκεί στην Green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Προχωρώ σε αυτήν την κομματάρα. Green 2026 θα σας θυμίσει το πολύ πολύ αγαπημένο παλιό κοινοκομμάτι.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
12: 28 αεροδρόμιο.
11: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
12: Ναι.
11: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
12: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
11: Δώρο.
13: Όχι, δώρο από μένα.
11: Ήταν ωραία.
13: Όχι από μένα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό ήταν το Talk to You από Νότρ και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Να στείλω ένα φιλικό φιλί στο Γιάννη, στο Γιώργο, στην Ελένη, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη. Πολλά γλυκά φιλιά, παιδιά, από όπου και αν μας ακούτε. Και αν μας ακούτε και από κανέναν, εσείς στείλτε μου μήνυμα. Στείλτε μου και καμιά φωτογραφία. Να χαρούμε λίγο εμείς εδώ που είμαστε μέσα στο στούντιο. Πού θέλω να σας πάω, σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, σας έχω ένα θέμα. Τους παρτάκιδες του ζωδιακού. Ποια είναι τα παρτάκια στο ζωδιακό? Ποιοι κοιτάνε μόνο τον εαυτούλη τους και τίποτα παραπάνω? Είναι δύο αυτά τα ζώδια. Να σου πω, το ένα το περίμενα, το άλλο, okay. Σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε στην Παρασκευή. Παρασκευή 10 Ιουλίου θα γίνει χαμός. Θα επιβιβαστείτε στον Οκίαλο. Εν πλώ τα κουνάβια 7 με 10, ζωντανά η εκπομπάρα μέσα από τον Οκίαλο και θα τραβήξετε για Αίγινα μεριά. Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε τώρα. Το tickets του Αίγινα.gr. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχει για εσάς διπλά εισιτήρια για να παρευρεθείτε σε όλο αυτό μέσα από ένα μοναδικό live radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την Αίγια. Που θα τα ξεχάσετε όλα. Θα είναι εκεί ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης και θα ξεχαστείτε πάρα πολύ, θα περάσετε καταπληκτικά. Μην ξεχνάτε ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι μπαίνετε στο tickets του Aegina.gr και εγώ εύχομαι, παιδιά, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία σε εσάς που κερδίσατε και σε εσάς που θα κερδίσετε και περιμένουμε να δούμε, εννοείται, τα stories.

Και ώρα να πάμε στο επόμενο θέμα που σας προσχέθηκα. Οι παρτάκιδες του ζωδιακού έρχονται τώρα στον αέρα του Music 892, νούμερο 1, παιδιά. Ναι, νομίζω έχει ένα δίκιο εδώ πέρα. Είναι τα λιοντάρια το νούμερο 1. Σίγουρα, αν υπάρχει ένα ζώδιο που γεννήθηκε για να ξεχωρίζει, αυτός είναι ο Λέων. Του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να κερδίζει το θαυμασμό και να νιώθει ότι προσπαθείς γενικότερα, ότι οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται και ότι εσύ προσπαθείς κάπως, ξέρεις, να τον απογειώσεις, να του δείξεις την επιβεβαίωση, να του την περάσει ένα πράγμα. Η ανάγκη του για επιβεβαίωση είναι τόσο έντονη που πολλές φορές μπορεί να επισκιάσει τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω του. Αυτό το εγώ. Και εγώ όμως πονάω, και εγώ έχω αυτό, και εγώ έχω εκείνο, δεν ξέρω αν σας θυμίζει λιοντάρια που έχετε στον περίγυρό σας. Πρώτα το εγώ, λατρεύει και τα φώτα. Κρυός, το εγώ πρώτα είναι σχεδόν ένστικτο. Και ο κρυός λοιπόν μέσα εκεί λειτουργεί με ταχύτητα, πάθος και αυθορμητισμό. Δεν περιμένει τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα, το κάνει πάντα αυτός. Η αποφασιστικότητά του είναι αξιοθαύμαστη, όμως πολλές φορές μετατρέπεται σε ανυπομονησία. Θέλει να κερδίζει, να προηγείται, να έχει τον πρώτο λόγο, ό,τι λέει να γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Και όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το έχει φανταστεί, δύσκολα κρύβει την απογοήτευσή του. Αυτά λοιπόν τα δύο ζώδια. Να σας πάω σε κάτι άλλο ωραίο. Εγώ τώρα, πολύ όμορφο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου. Εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση, και θα σας πάω φυσικά στην Aegean και την Olympic Air. Σε αυτήν την περίπτωση, αν θέλετε να απογειωθείτε κυριολεκτικά, ένας είναι ο τρόπος. Για ακόμη μια χρονιά δίνονται υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Οπότε και εσείς μπορείτε να είστε ένας από αυτούς. Aegeanair.com. Και πάμε για την πραγματική απογείωση τώρα, τη μουσική απογείωση. Archie.

στιγμή, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας, όταν ακούσαμε αυτό το υπέρτατο κομμάτι, καταπληκτικό. Σε πολλούς έφερε αναμνήσεις από τα παλιά. Άλλοι που δεν το γνωρίζατε, το γνωρίσατε μέσα στο θέατρο Πέτρας. Και ο Άρτζι ταξίδευε. Και εμείς μαζί.

Έτσι, δώσε λίγο Jimmy Jules στο λαό. Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy Yeah, στον αέρα του Music 892. Στα 19 λεπτάκια μετά τις 2, αυτή είναι μια κομματάρα. Jimmy Jules, ο οποίος έρχεται στη Μύκονο την Πέμπτη, θα παίξει σε ένα από τα πιο γνωστά μέρη στη Μύκονο, στα πιο ωραία μαγαζιά. Συνεχίζουμε με play on, μικρό break και μη φύγει κανείς.

0: Music 892.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Tuner. Ένα καθυλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
16: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
16: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
10: μπορεί
9: στο τζάκι.
10: Μπορεί να έχεις το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το
9: πιο
10: σπίτι.
9: Πιο ενεργειακό,
10: ρε
9: καλέ,
10: μου.
9: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου, εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
10: Ακριβώς αυτό
9: είναι. Ναι, παιδιά, να είσαι όμως. Στο Περτούλι, να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
10: Δεν με αφορά
9: καν. Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Νίκο Ματάρα, έχει τίτλο Dance Radio. Από τα πολύ αγαπημένα σίγουρα των παραγωγών του Music, ελπίζουμε για δικά σας. Και πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ρεκόρ. Έχω βιβλίο Guinness, παιδιά. Στο βιβλίο Guinness, στα ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά έτσι συναυλιών στο ιστορικό Wembley του Λονδίνου, μπήκε ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ποιος άλλος, ο Harry Styles. Η συγκίνησή του ήταν έκτηλη, όπως καταλαβαίνετε, στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου, γιατί ολοκληρώθηκε έτσι η σειρά των 12 sold out εμφανίσεων στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου. Το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνη στο Wembley το έχουν καταγράψει οι Coldplay, πέρσι συγκεκριμένα, με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Στα καλύτερά του, παιδιά, ο Harry Styles, στα καλύτερά του στην καριέρα του, στα καλύτερά του στα προσωπικά του, όλα να το πηγαίνουν έτσι όμορφα και ωραία και να μας χαρίζει όμορφες στιγμές. Γιατί νομίζω το καταλαβαίνετε ότι ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη για πολλούς. Όταν είσαι καλά σε αυτό το κομμάτι, μπορούν και τα άλλα να απογειωθούν. Θα απογειωθεί και η γεύση σας αν δοκιμάσετε την αγαπημένη μου green λεμονάδα. Η green με τα αγαπημένα αναψυκτικά που είναι ένα και ένα τώρα με τις ζέστες που έχουν αρχίσει για τα καλά, Ιούλιο μήνα. Green λεμονάδα που έχει αυτή τη φυσική ξυνήλα, την ωραία την ξυνήλα που σου θυμίζει το λεμόνι, το ωραίο. Γιατί έχει

7% φυσικό χυμολεμόνι και βιταμίνη C. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, πολύ σημαντικό. Και έρχεται σε ακόμη δύο φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Green με αλήθειες και βυσαλίδες. Φύγαμε για μια άλλη φοβερή καλλιτέχνηδα. Αυτή είναι η Sonic και Sky.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Previously.
21: Στα κουνάβια.
20: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
22: ναι, ναι,
20: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
22: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
20: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Τι δέδο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τι βέδο. Κάπως έτσι ξεκινάει η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Τρεις ακριβώς τα ρολόγια μας. Τι βέδο ακούσαμε, εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Καλοκαιρινό, ταξιδιάρικο γι' αυτό ωραίο. Διπλά ακτοπλοϊκά λοιπόν, αφού μιλάμε για ταξίδια, έχω να σας δώσω σήμερα. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Για πάμε, ένα δώρο την ημέρα. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε και SeaJet. Έχετε σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνετε στο Άψε Βίσε. Πρωινές απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939892892. Γράφετε τη λέξη SeaJet και ονοματεπώνυμο για να σας βάλω εγώ στην κλήρωση και να κερδίσετε σήμερα κιόλας ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Έχω κομματάρα για τη συνέχεια. Δική μου πρόταση καθαρά. Ξέρω πόσο σας αρέσει. Το έχω παίξει και εγώ πολλές φορές στα sets μου όταν παίζω μουσική. Και επειδή μου το έχετε ζητήσει, θα μπει τώρα. Θα παίξει αποκλειστικά για εσάς. The Chemical Brothers, αυτό είναι το Go. Από τα πιο viral κομμάτια της χρονιάς. Χάρη στην ταινία Apex με Σαρλίστερον.

Κομμάτι Shine που το έπαιξε και εκείνο στο set του όταν εμφανίστηκε εδώ στο θέατρο Πέτρα στην Αθήνα. 10.000 ψυχές, παιδιά, έσπευσαν να τον ακούσουν, να τον απολαύσουν για πρώτη φορά στην Αθήνα. David Guetta επίσης, ανωδικά με πολλή μουσική. Έπαιξε και ο RG τη συνεργασία του με τον David Guetta στο θέατρο Πέτρα. Φουλ στις παραγωγές, φουλ στις μουσικές. Ασταμάτητοι όλοι.

Ακούμε 7 Seconds από Josie, αυτή η κομματάρα. Και αν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να βοηθήσετε συνανθρώπους σας που τα έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, εγώ σας έχω την καλύτερη λύση και την πιο ωραία πρόταση. Το Σάββατο, λοιπόν, 11 Ιουλίου στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, σας περιμένουν το All Win Care, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί σήμερα ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών, ενώ η δική σου συμμετοχή, μια δική σου συμμετοχή στην αιμοδοσία μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Σκεφτείτε το. Δώστε λίγο από το χρόνο σας, είτε ως αιμοδότης, είτε ως δότης μυελού, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον άλλον. Στο allwincare.bloody.org. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε φυσικά να μπείτε εκεί. Πάμε για Πανκαράγκα από Ντάρα. Μικρό break και επιστρέφω για να πούμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
24: Αυτά είναι λεπτομέρειες, τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
23: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
24: Μπράβο σου βρε Σεφδημάκο μου, αλήθεια σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
23: Δοκιμάστε το.
24: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό, μόλις γυρίσω από το ένα.
23: Να κάνεις το άλλο.
24: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Έχει κολλήσει τώρα το παιδί. Να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει κολλήσει και το τραγουδάνε όλοι έτσι εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι σαν να λέει ακριβώς αυτή την ατάκα. Λοιπόν, επιστρέφω για λίγη ώρα στην παρέα να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου την άλλη παρτάρα στο Divers Beach Bar στη Νέα Μακρή για το Sets on the Beach by Durex. 1 με 3 Ευθύμης και Αστερόπη εκπέμπουν live ζωντανά λοιπόν μέσα από το Divers Beach Bar. 4 η ώρα ξεκινάνε οι μουσικές μέχρι και τη Δύση του Ηλίου από τη δικιά μας Ξένια Γκάλη, η οποία ανεβαίνει στα decks και θα δώσει ξεκάθαρα το ρυθμό. Δίπλα στη θάλασσα όλα, Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex. Και για να σας δροσίσω και λίγο παραπάνω, γιατί έχουν πιάσει και οι ζέστες για τα καλά, πάμε να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα έχω και την Green Πορτοκαλάδα. Green λοιπόν, τη μάρκα αναψυκτικών Green, την αγαπημένη, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται σε άλλες δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, για να πάω στα επόμενα κομμάτια και σιγά σιγά θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.

Πολλά χρόνια στη σκηνή, πολλά χρόνια παραγωγός και τώρα, παιδιά, τα τελευταία τρία συγκεκριμένα, η μία παραγωγή καλύτερη από την άλλη και ξεχωρίζει. Αυτός λοιπόν είναι ο Τζούνο και εγώ πάω για να κλείσω σιγά σιγά στην εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader αγορά, στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο. Σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρα ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. 3 υπερσύγχρονα καταστήματα, Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη, εκεί θα τους βρείτε. Αλλά θα τους βρείτε και εδώ, στο πρωινό μας, στα κουνάβια μας, γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή μια τυχερή ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι και 17 Ιουλίου θα κερδίζουν μια τετράδα ελαστικών. Σας κάνουν λοιπόν αυτό το υπέροχο, σπουδαίο, μοναδικό δώρο για την ασφαλεία σας, εννοείται. Λοιπόν, Ευαγγελία Τσιορλίδα, σιγά σιγά να φύγει. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή μας, αγαπημένα μουσικόπαιδα, ημέρα Τετάρτη, με αρκετή ζέστη εκεί έξω. Εύχομαι να τελειώσετε γρήγορα την εργασία σας, να πάτε καμιά βόλτα, να πάτε ένα αρθερινό σινεμαδάκι, μια βόλτα κοντά στη θάλασσα. Είναι πότε για μια απογευματινή βουτιά. Και απογευματινή βουτιά είναι πάρα πολύ ωραία, να την τολμήσετε, δεν ξέρω αν τα κάνετε αυτά. Εγώ λοιπόν φεύγω και σας αφήνω. Ακολουθεί Μαγκιστάτς, θα έρθουν οι αγαπημένοι Ντελούλου και Ξένια Γκάλι, Mrs. X Μάκινα για πολύ μουσική. Για την ώρα όμως σας δίνω αυτό το υπέρτατο κομμάτι, άκρως διαχρονικό και πολύ πολύ δικό σας αγαπημένο. Καλό απόγευμα, guys. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active, οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active, από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: This is Maggie's Touch.

Πόπο κομματάρα, τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαλαβίδου στον αέρα του Music 892. Τι ωραίο το προηγούμενο. Μέχρι τις 6. But I like your style. Γίνεται χαμός με αυτή την υπερκομματάρα, την ψάχνουν όλοι. Μάγκη Χαλαβίδου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Να έχουμε ένα υπέροχο μεσημέρι, μεσημέρα απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Άντε να ανεβαίνουμε, γιατί δεν είναι πολύ καλή μέρα, μου γράφει η Κατερίνα. Χάρη μου, πολλά φιλιά, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερινιό, καλησπέρα Χαρή. Μέχρι τις 6 δυνάμωσε.

Άρας ένας έρωτας. Μα γιατί το πιάνει το Σαζάμ, Βαγγέλη μου, σου στέλνω. Ποιο είναι το remix, μαγκάρα. Και αυτό, παιδιά, αριστούργημα. Ξυπνάει και αναμνήσεις για εμάς τους λίγο μικρότερους.

0: κακό κλείσιμο, ανατριχιαστικά, υπέροχο, μελωδικό, μαγικό. Ξυπνάει, θύμησες. Θα τα στείλω και τα τρία λοιπόν. Στείλε τριπλέτα για τα τρία, στείλε Running Up That Hill, στείλε ό,τι θες, στείλε.
1: I was summoned from silence before the

το Running Up That Hill είναι πολύ ωραία ιδέα για το γάμο, συμφωνώ. Μετά από αυτό δεν κολλάει μια Σίλα. Έρχεται και η Σίλα, σύντομο παιδιά. Αγαπάμε Σίλα, η Μιράντα όμως θέλει να ακούσει το γαλλικό μου, λέει, που το αγαπάει πάρα πολύ και έχουμε και να το βάλουμε. Έχετε δίκιο. Να το και το γαλλικό. Έχω φτιάξει την τριπλετίτσα και τη στέλνω πάντως. Στείλε τριπλέτα και έφτασε.

Αν θέλετε να βάλω και το γαλλικό, να την κάνω τετραπλέτα. Παιδιά, ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζουμε μουσικάρες και λίστες για τον Αύγουστο που θα σας λείψει το Μαγκιστάτς. Το Σεπτέμβριο όμως με το καλό θα είμαστε και πάλι πίσω εδώ, στη θέση μας κανονικότατα, καθημερινά. Μαγκάρα θεάρα, θέλω τριπλέτα, ευχαριστούμε που υπάρχεις, love you, κάργα. Χρήστο μου, πολλά φιλιά.

0: Έβαλα και το γαλλικό μαζί, τετραπλέτα έγινε. Λέω εσύ. Μαγίτα, θέλω σε ταμπλέτα να τα βάλω το βράδυ στα κουνούπια να κάνουμε πάρτι. Φιλιά. Ωραία, έρχεται και Σίλα, ναι, στέλνω. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στον Air to Music. Με το κουνήσει κανείς, έρχεται η Σίλα.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια!
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
15: Open the safe.
14: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

για την Ειρήνη, αγαπημένη μας Πάουζα, που ήταν καλεσμένη και του Maggie Stats εδώ στο στούντιο του Music 892 για μια υπέροχη συνέντευξη. Τι ωραία ενέργεια που έχουν τα τρία μας φοβερά αγόρια. Ήταν καλεσμένοι μας και στο πάρτι στην πλατεία Κλαθμόνος, στο πάρτι του Music 892. Τι ωραία που περάσαμε.

υπόθεραπευτικός μου, να ακούμε περισσότερο Μαγκιστάτς. Να μην τελειώνεις ποτέ εσύ, γιατί τελειώνεις πάντα στις 6. Να είσαι συνέχεια. Εντάξει, θα παραμείνω εδώ συνέχεια 24 ώρες το 24 ώρο να κάνω εκπομπές, Ηλία μου. Αγαπημένη μου Ηλία, αφιερωμένη σύλλα της καρδιάς μας. Πολλά φιλιά, σε αγαπώ. Σε ακούω, είσαι λύτρωση. Ευχαριστώ. Έρχεται η σύλλα. Έκανε χαμό. Δυνάμωσε.

Εγώ θέλω όλη την εκπομπή μου, γράφει η Κατερίνα. Πω που έρχεται η απόλυση. Το έχω βάλει τέρμα στη δουλειά. Σύλλα και ξέρω ψωμί. Καλά μιλάμε. Σε κάνω εικόνα, Κατερινιό, αγαπημένο. Θέλω story, ρε. Θέλω story. Μην ξεχάσετε να ταγκάρει στο music89.2 αλλά και το δικό μου DJ Maggie 6 για να τα ανεβάσουμε, εννοείται, και να κάνουμε χαμούλη στα social με ωραίες μουσικές. Το θυμόσαστε αυτό? Πόσα ηλιοβασιλέματα έχουμε περάσει με αυτό το θρυλικό κομμάτι. Απίστευτο remix, ωραίο. Ωραία, πειραγμένο. Αφιερωμένο σε όλους τους μοιημένους, ξέρουν αυτοί. Όλοι συσφυρωμένοι στο Maggie Stats καθημερινά 4 με 6. Όλοι οι λάτρεις της μουσικής, όλοι οι εραστές. Εδώ κάθε μέρα 4 με 6. Και εμένα θα μου λείψετε τον Αύγουστο πάρα πολύ. Έπως.

Μην έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η κατηγορία τσιφτελοπρίωνο. Μάγκη, πεθαίνω, πες μου σε καφέρα καλό αυτό το θεϊκό τσιφτελοπρίωνο. Τέλειο, τέλειο τσιφτελοπρίωνο. Μήνα καλό. Κάθε μέρα έρχομαι γυμναστήριο 4 με 6 για να σ' ακούω. Δώσε, ναι, ναι, τρέλα μου. Πάμε, Φωτεινή, δώσε.

στους αγαπημένους μου φίλους ψυκτικούς, στον Τάσο και στον το Γιάννο. Πάρα πολλά φιλιά. Κάνουμε καταστάσεις, ακούμε μάγκη και χορεύουμε με τους πελάτες. Ωραίο σκηνικό. I love you. Τέλειο αυτό, μ' αρέσει, θα το ανεβάσω.

Μάγκη, μόνο εσύ μπορείς να αναπτύλεις τον ήλιο ξανά. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Είστε τρελοί, είστε μουρλοί, είστε ονειρεμένοι και σας αγαπώ πολύ.

0: πάρα πολύ ωραίο remix. Αγαπημένο, τόσο μα τόσο αγαπημένο. Και έχουμε καιρό να ακούσουμε όντως. Υπέροχο. Τροφή για σκέψη.
1: Ήσυχα, καθαρά, κοιτάζω τον κόσμο και λέω όλα τούτα που φορώ γλυκό.

πόσο το αγαπώ. Και αυτό που παίζει τώρα θα το στείλω Μίλτο. Δεν κατάλαβα ποια διπλέτα θες με τη Σίλα, τα πρώτα που είχα παίξει. Έχω υποσχεθεί όμως και αυτό. Γιατί we are future, παιδιά. Εμείς εδώ στο Maggie Stats, οι Maggie Statchers, we are future. Τουλάχιστον στη μουσική. Πολύ μπροστά η ομάδα του Maggie Stats. Θεσπίζει τις μόδες στη μουσική σκηνή της χώρας.

Θυμόσαστε όταν πρωτοπαίξαμε στο Maggie Stats αυτό το κομμάτι, τι χαμό έκανε που δεν το έβρισκε ούτε το Shazam και τώρα το βρίσκει. We are future. Ναι, Ειρήνη μου, θυμάμαι αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ που μας το θυμίζεις. Καλησπέρα Μάγκη, μπορούμε να βάλουμε το R.E.M. Losing My Religion Vitasco Remix και να το αφιερώσουμε στο γλυκό μου το Στέλιο. Φυσικά έρχεται παιδιά, ρημιξάρα. Είναι Βιράσκο το remix για τους φίλους που το ψάχνουν. R.E.M. Losing My Religion Βιράσκο. Αφιερωμένο στο Στέλιο από την Ιωάννα του.

0: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
1: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
2: Oh my God.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
2: Let's dance.
3: All you need.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλου να πας?
20: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Ο το πλάς.
19: Ο το πλάς. Πού άλλου να πας?
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
23: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
0: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

ρε, τι έγινε την Παρασκευή στο θέατρο Πέτρας με Archie και Art Bar. Και φυσικά ακούσαμε και το ολοκένουργιο, μόλις κυκλοφόρησε. Και φυσικά σε πρώτη μετάδοση το ακούσατε αποκλειστικά παγκόσμια εδώ στο Maggie Stats και αργότερα στη συναυλία το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο Πέτρας. Το ολοκένουργιο single συνεργασία του Archie με τον τεράστιο, τεράστιο όμως. Τον τεράστιο. Μου γράφω. Βλέπω άπειρα μηνύματα. Paul Oakenfold. Πες το. Paul Oakenfold. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, δηλαδή προχτές, ήταν καλεσμένος και το είχα προαναγγείλει ότι ήταν καλεσμένος σε εκπομπής ο Paul Oakenfold live από την Αμερική, όπου βρίσκεται για συναυλίες. Τον είχαμε τηλεφωνικά στον αέρα. Δυστυχώς δεν τον βγάλαμε στον αέρα, ενώ τον είχαμε και του μιλούσαμε κανονικά, γιατί υπήρχε ένα θέμα στη σύνδεση. Και θα τα ακούγατε όλα διπλά, θα τα ακούγατε όλα με έκο, οπότε δεν θα ήταν ωραία η συνέντευξη. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Θα ενημερωθείτε πότε. Το υπέροχο, φοβερό και τρομερό που συνέβη είναι το εξής. Καθώς τον είχαμε λοιπόν στην προακρόαση τον Paul, άκουγε, όπως καταλαβαίνετε, την εκπομπή, ενώ προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε και να βγει στον αέρα και να μην ακούγεται με η φωνή του, ούτε η δική του, ούτε η δική μου. Για να μπορέσει να είναι όσο πιο σωστή γίνεται η συνέντευξη στον αέρα και να έχετε ωραίο ήχο. Ερωτεύτηκε κάποια κομμάτια της εκπομπής και μου έστειλε email και με ρωτούσε του στήλου των κομματιών. Εντάξει, κλαίω έτσι. Όταν ο τεράστιος Paul Oakenfold, αυτή η ζωντανή, ο ζωντανός στρίλος της μουσικής, σου ζητάει τίτλους κομματιών από τα τραγούδια που παίζει στην εκπομπή σου, εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, ρε παιδιά. Τρελό. Διάβασα το email και δεν το πίστευα. Τι λέει το τυπάκι. Respect. Ένα από τα κομμάτια λοιπόν που παίξαμε τη Δευτέρα στην προακρόαση, μάλλον ενώ τον είχαμε σε προακρόαση και περιμέναμε να δούμε πώς θα γίνει για να τον βγάλουμε στον αέρα. Έτσι λοιπόν άκουγε την εκπομπή, ο καημένος άκουγε την εκπομπή περίπου, τι να σας πω παιδιά, ήταν τρία τεταρτά, παραπάνω από τρία τεταρτά κανονικά, συνδεδεμένος και μας άκουγε. Και μάλιστα μας έλεγε ότι του αρέσει και πολύ αυτό που ακούει, οπότε να μην ανησυχούμε, αρκεί να μπορέσει να βγει όσο πιο σωστά γίνεται και αυτό στον αέρα. Ένα από τα κομμάτια λοιπόν που αγάπησε και του έστειλα τον τίτλο σήμερα είναι αυτό.

Δημήτρη μου, ψάχνεις R.E.M. Losing My Religion, Βεϊράσκο, έτσι όπως ακριβώς το γράφεις είναι το remix. Και αυτό που ακούμε, που ερωτεύτηκε ο Paul Oakenfold, είναι το Out of My Body από Anima. Εντάξει, λογικό να του αρέσει. Βέβαια του άρεσε και ένα άλλο κομμάτι που ήταν παραγωγή με high profile Maggie Stats. Του το στείλαμε και αυτό. Άκουσα αγαπημένο μου. Λοιπόν, Maggie Stats, Maggie Χαραλαμπίτου στον αέρα του Music 892 Art Bat. Αυτούς τους ακούσαμε παρέα με τον Άρτζι την Παρασκευή στο θέατρο Πέτρας και ήταν μαγική.

αφιερωμένο σε εσάς. Θυμάσαι που το χορεύαμε. Μαγγί, ειλικρινά, μια φορά το μήνα να έρχονταν ο Άρτζης στην Ελλάδα και ας μην έβγαινα τα υπόλοιπα βράδια. Ήταν υπέροχος, ρε, υπέροχος. Φιλιππάκο μου, πάρα πολλά φιλιά. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε.

κομματάρα λέμε. Μάγκη Πέιτς, ένα θεϊκό από Bronski Beat. Ναι. Δεν θα προλάβω να παίξω τίποτα αν τα παίζω ολόκληρα. Θα τα κόβουμε λίγο. Μάγκη Πέιτς, μουσικάρες, ποιο είναι αυτό που λέει η Σίλα? Ναταλία, στέλνω. Ιωάννα, πάμε. Δώσε Αφροδίτη το ρυθμό. Πάμε, Κατερινιό.

κομματάρα, Θεέ μου. Το νέο σου αγαπημένο κλαμπ είναι εδώ, το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει πόπο καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Τι κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Πραγματικά, τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. novibet.gr.

περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου, λέω λοιπόν, είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος, 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Καλησπέρα, σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από εσένα, το φαντάζεσαι? Αν αυτή τη στιγμή το κάνεις όνειρο, το ονειρεύεσαι αυτό που σου λέω, μπορείς να τα καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος, όπως σου είπα, 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Και εσύ μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί τρόποι για να απογειώσετε την καριέρα σας, εκτός και να μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο τρόπος είναι ένας. Να γίνεις πιλότος. Aegean Olympic Air για μια ακόμη χρονιά δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Μήπως. aegeanair.com. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Είσαι.
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο, φυσικό μεταλλικό νερό, Ecosix 1,5 λίτρου, 6 τεμάχια, 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντών,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
23: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
24: να ερωτευτούμε.
23: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
25: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Για τον αγαπημένο μου Σεραφείμ. Αφιερωμένο. Μάγκη, στείλω ό,τι μπορείς, ειδικά σύλλα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή μου, φιλιά, στέλνω.

Κάνουμε κάτι πολύ πολύ χαριτωμένο τώρα. Βασικά η Ελένη λοιπόν μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει δεν το σηκώνει, άρε Παμίνα σήκωσέ το.

Καλησπέρα, Μάκη Παμίνα. Έχει ενέθλια σήμερα και σε λατρεύει. Σίγουρα τη θυμάσαι. Ήθελα να τη έκανα έκπληξη μέσω τη εκπομπή. Φυσικά και τη θυμάμαι, Ελένη μου την Παμίνα. Να τη ευχηθεί από το Viber, εσύ θα χαρεί τόσο πολύ. Άρε, Ελένη, κολλητή. Πήραμε την Παμίνα στον αέρα, αλλά δεν το σήκωσε. Μ' αρέσουν αυτά τα live, τα αυθόρμητα τόσο πολύ. Μπορεί να έβλεπε και ένα νούμερο που δεν το γνωρίζει. Παμίνα μας ακούσε, εμείς ήμασταν. Χρόνια πολλά, αγαπημένο μου. Ό,τι ποθεί στη ζωή σου, μόνο χαρές ευχόμαστε. Ήρθε και η Έρη μου σήμερα. Τώρα μπήκε μέσα στο στούντιο μόλις τώρα και με βοηθάει να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα.

Through the trees. Σεραφείμ αφηρημένο, shadows on your skin. Midnight breathing through the trees. Λοιπόν, έχω να δώσω δώρα. Γιουπί! Καλησπέρα, Μάγκη. Το θέλω. Θες το προηγούμενο? Έλα, σου στέλνω. Ήτανε παραγγελιά του Σεραφείμ το προηγούμενο, πάντως. Ήταν κομματάρα, πραγματικά. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για Fresh Line. Δίνω δώρο τώρα. Πάμε να τα δώσω όλα. Πάμε. Ωραίο δώρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετ περιποίησης. Βασικά το δώρο περιλαμβάνει πάρα πολλά δώρα μαζί. Λοιπόν, είναι ένα σετ περιποίησης που έχει μέσα 3 τεμάχια. Υπάρχουν μέσα και 2 επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Έχει ένα σετ λοιπόν που περιλαμβάνει, μας το δίνει δώρο το Refresh Line, ένα statement φούξια trendy puffy τσαντάκι φανταστικό, ιδανικό για τις καλοκαιρινές σας εμφανίσεις, που προσθέτει έτσι μια bold, θα έλεγα, από και πάρα πολύ μοντέρνα πινελιά στα look μας. Θα το ερωτευτείτε το τσαντάκι, είναι υπέροχο. Είναι αρκετά μεγάλη τσάντα, δεν είναι μικρή και όχι τεράστια της παραλίας. Είναι πραγματικά ένα τσαντάκι τόσο όσο για να το έχεις μαζί σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα το σετ περιλαμβάνει, εκτός από το τσαντάκι, αφρόλιτο 300 mg που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα πάρα πολύ απαλή. Φανταστικό, μυρίζει υπέροχα. Ένα λάδι σώματος με λάμψη, φανταστικό έτσι. Δίνει αυτό το λάδι, πραγματικά δίνει μια μαγική λάμψη σε όλο το σώμα. Άσε που μετά το δέρμα είναι πραγματικά βελούδινο. Χαρίζει έτσι αυτή τη φωτεινή ηλιοκαμένη όψη που λατρεύουμε να έχουμε το καλοκαίρι. Ωραία, ωραίο ηλιοκαμένο. Και ένα αρωματικό νερό σώματος, πάλι 150 mg. Είναι κανονικές συσκευασίες, δεν είναι δείγματα. Κανονικές, αυτές που παίρνεις, αγοράζεις κανονικά. Ένα λοιπόν αρωματικό νερό σώματος που ανανεώνει και αφήνει ένα έτσι φρουτώδες αρώμα που διαρκεί πάρα πολύ ωραίο. Το χρησιμοποιείς και στο πρόσωπο και στο σώμα. Υπέροχο, πραγματικά πολύ ωραίο προϊόν. 2 επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Οπότε έχουμε λοιπόν σύνολο 3 τεμάχια που θα βρείτε μέσα στο statement φούξια trendy puffy τσαντάκι, το τσαντάκι 4 και 2 επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος, 6. 6 προϊοντάρες έτσι, για να χαρίσει την επιδερμίδα σου ενέργεια, φρεσκάδα και ένα άρωμα που ξεχωρίζει από τη Fresh Line και το Maggie Stats με πάρα πολύ αγάπη. Δώρο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Αν θέλετε να το κάνετε δικό σας, στείλτε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-982-892. Γράψτε Fresh Line και ονοματεπώνυμο. Fresh Line και ονοματεπώνυμο. Αύριο θα δώσω άλλο ένα και την Παρασκευή άλλο ένα. Άλλο ένα τέτοιο δώρο τεράστιο. Fresh Line, ονοματεπώνυμο. Ευχαριστούμε τη Fresh Line για τα υπέροχα δώρα της. Κάθε καλοκαίρι στηρίζει το Maggie Stats και τους ακροατές του. Fresh Line, ονοματεπώνυμο. Ευχαριστούμε Fresh Line, αγαπημένη εταιρεία. Ελληνική εταιρεία. Πολύ αγαπημένη χρόνια τώρα. Fresh Line, ονοματεπώνυμο στο 693-982-892. Τελώς δωρεάν, ε. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892 κάνει μια ακόμα ανατροπή και αυτή τη φορά σαλπάρει για την Αίγινα μαζί με τα κουνάβια. Σας το έχουμε πει, είναι πολύ αναμενόμενο, θα γίνει χαμούλης. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ο Φάνης Λαπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Βουμπουλίνης επιβιβάζονται στον Οκίαλο και εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την Αίγινα. Τι ωραίο νησί, τι ωραία που θα περάσετε. Μην ξεχνάς ότι για όλα τα θερμολόγια και τις κρατήσεις σου το φετινό καλοκαίρι μπαίνεις στο tickets2aegina.gr. Όλο μία λέξη όπως ακριβώς το ακούς, tickets2aegina.gr. Γιατί το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ. Έχουμε αγαπημένους φίλους στην Αίγινα. Αγαπημένο νησί είναι και το νησί του Αγίου Νεκταρίου. Να πάτε, να προσκυνήσετε. Πολύ όμορφη εκκλησία, ωραία ενέργεια. Και πάρα πολύ θαυματουργός ο Άγιος Νεκτάριος, αγαπημένος μου. Έχω τόσο βαθύ δέσιμο με τον Άγιο Νεκτάριο, το έλεγα σε μια φίλη μου τις προάλλες και άρχισε να γελάει, μου λέει, δεν πας καλά, που νιώθω σαν να είναι συγγενής μου. Δηλαδή πόσο τρελό είναι αυτό που σας λέω τώρα. Αλλά εντάξει, στον αέρα τα μοιραζόμαστε, σας τα λέω όλα αυθόρμητα. Πάρα πολύ θαυματουργός.
Υπέροχος. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε στον Άγιο Νεκτάριο. Και θα περάσετε και σούπερ στην Αίγινα. Και θα έχετε και live εκπομπά. Καλά, εντάξει, είναι τέλειο αυτό όλο το deal. Είναι πάρα πολύ ωραίο event. Παρασκευή λοιπόν 10 Ιουλίου.

Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by NoviPet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη NoviPet και πες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novipet.gr και μια πίτσα δώρο από τη Pizza Fan. Premium λοιπόν εμπειρία στο παγκόσμιο. Το Noviverse by NoviPet σου δίνει μια premium πίτσα για την, από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ναι, ωραίος τρόπος να απολαύσεις το παγκόσμιο. Κυριολεκτικά πως το αξίζει. Ολοκληρώνεις την εγγραφή σου στη NoviPet και μπαίνεις στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. NoviPet.gr. Εντάξει Χρήστο, το σημείωσες? Φιλιά.

Είσαι ξύπνιος. Καλά, με τις μουσικάρες που παίζω, είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στιγματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Κλείνοντας, θέλω να σου θυμίσω ότι τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται από τον Music 892. Την Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ξανά ραντεβού στο Drivers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sense of the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστρόπη Χαρινά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και αμέσως μετά, από τις 4 μέχρι τη δις του ηλίου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα Dex και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party πάνω στη θάλασσα. Σας βρήκαμε τι θα κάνετε την Κυριακή 12 Ιουλίου. Music 89.2 και Durex. Sets on the Beach by Durex. This is all you need, guys. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music ήμασταν μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Συνεχίστε να στέλνετε fresh line ονοματεπώνυμο στο 693-892-892 για τις απόλυτες δωράρες. Σας στέλνω μερικές διπλέτες, τριπλέτες, πενταπλέτες και θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Love you guys, καλή συνέχεια με το απόλυτο ντουέτο. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα Ντελούλου, Αστερόπιχα, Ευθύμης Κάλφας. Μέχρι τις 9 κάνουν χαμό, ξέρετε εσείς, φιλιά.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Go, go, go, go!
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Οπα, οπα, οπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλί.
25: Στο Music 892.
1: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
1: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα.
27: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
1: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
0: Το πάτατο, άιντε παιδιά, άιντε και ξεκινήσαμε. Πού είστε?
28: Εδώ, εδώ, καλέ, πού να είμαστε.
0: Καλώς την αντιπέρδικα που περπατεί λεβέντικα.
28: Α, μισώ να περπατήσω λίγο λεβέντικα.
0: Περπατάς, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Το περπάτημά σου είναι μόνο λεβέντικο. Τσολιάς. Καμαρωτή περπατάς.
28: Έλα, μην με λες τσολιά και τώρα τρομάζουμε τσολιά... τον κόσμο.
0: Ρε, λόγω ύψους το τσολιάς. Το τσολιάς λόγω ύψους.
28: Α, έτσι τσολιάς. Το δέχομαι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Δεν σε έχουν πει ποτέ στον δρόμο που είσαι ρε τσολιά μου?
28: Όχι.
0: Χάνεις.
28: Όχι, ευτυχώς.
0: Όχι ρε, γιατί για καλό θα στο πούνε.
28: Σήμερα μου είπε μια πολίτρια ότι α, εσύ είσαι πάρα πολύ ψηλή, αλλά φορούσα τα άλλα, τα πουτσί ήταν πολύ ψηλά. Δεν είπε τσολιά όμως.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τσολιάδες και μη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, η οποία ονομάζεται Ντελούλου και μόλις ξεκινήσαμε.
1: Να πω τι μέρα έχουμε ή δεν θέλω?
0: Πες το, γιατί.
1: Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
0: Μπράβο.
1: Και ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά, οι οποίοι θα σας συντροφεύσουν άρτια μέχρι τις 9 και σήμερα.
0: Η κυρία Χαϊνά καταλαβαίνεις πότε πληρώθηκε, από όταν κάνει ψώνια. Πληρώνεται μια φορά το μήνα και μια φορά το μήνα βγαίνει στις αρχές του μήνα, ψωνίζει τα πάντα και για τις υπόλοιπες ημέρες δεν έχει τίποτα.
1: Φακές. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι φακές έχουν να πάνε.
0: Εντανώς, θα έχουν και σίδηρο.
1: Καλέ, τι λες. Και τις βάζεις πολύ ωραία, φτιάχνεις μια μεγάλη κατσαρόλα και βάζεις και τα περάκια στην κατάψυξη και επιβιώνεις εξαιρετικά.
0: Και προσπαθεί τόση ώρα να μας πείσει ότι οι αγορές που έκανε σήμερα δεν ήταν καθόλου άχρηστες.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ότι έδωσε ένα τόνο χρήματα και λεφτά και προσπαθεί να το πει και να το πιστέψει με το super wow επιχείρημα ότι πήρε φελό για να κουμπάει κατσαρόλα. Ρόλα της.
1: Ναι,
0: δεν είναι αυτό σημαντικό πράγμα που πρέπει να πάρει. Εγώ δεν έχω κάνει. Είσαι με τα καλά σου.
1: Δεν έχεις φελό. Δεν έχεις κατακάψει το μπάγκο της κουζίνας. Απορώ πως θα τον έχεις κάνει. Χάλια
0: πηγαίνω
1: μαύρα.
0: Ταξίδια γι' αυτό. Κάνω το φελό μου ταξίδια.
1: Ο φελός τώρα τι είναι, τίποτα.
0: Ναι, βρε μάτια μου, πόσα έδωσε συνολικά. Πόσα λεφτά έδωσε συνολικά.
1: 110 κάτι.
0: Ορίστε, κατάλαβες. Κοπέλα μετά, μην κάθεται και στεναχωριέται και κάνει για τα τέτοια. Δεν είσαι παρορμητική.
1: Ναι, είμαι. Αλλά,
0: θα σου
1: αλλά,
0: πω, κάνεις μια
1: αλλά,
0: ζωή.
1: Αλλά,
0: θα σου πω, δεν είναι.
1: Τα χρειαζόμουν. Άκου, αυτά που πήρα όλα.
0: Εγώ πιστεύω είναι manifest. Κάνεις μια πλούσια ζωή χωρίς να έχεις το αντίκρισμα. Έτσι ήταν η μισή Ελλάδα και σκάσαν μετά τα δάνεια. Δεν είναι κάτι, καταλαβες. Κάνεις μια ζωή πλουσίου χωρίς να. Υπάρχει ένα υπόβαθρο από κάτω. Δεν πειράζει, θα έρθουν τα λεφτά. Γιατί άμα δεν ζούσες έτσι,
1: ναι.
0: Δεν θα τα προσέλκυες.
1: Δεν θα τα προσέλκυες.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μπεις φυλακή, μπορεί. Αλλά όταν βγεις, θα έχεις στόχο.
1: Όταν βγω όμως, έχω ένα πολύ ωραίο σπίτι.
0: Πολύ ωραίο να σε περιμένει. Με αράχνες. Αν δεν στο πάρει τράπεζα. Αλλά αν στο πάρει, πόσο κούκλα θα στο πάρει.
1: Να σου πω κάτι. Είχα ανάγκη.
0: Θα έχει και φελό για ο επόμενος για την κατσαρόλα του. Δεν το λες και λίγο.
1: Είχα πάρα πολύ ανάγκη τα ψώνια που έκανα σήμερα.
0: Το ξέρω, μάτια μου.
1: Δηλαδή,
0: μια ζωή την έχουμε, το γράφει εδώ κειμένια.
1: Παιδιά, δύο πραγματάκια ίσα-ίσα. Είχα πάρα πολύ καιρό να ψωνίσω και το σπίτι.
0: Καλά έκανες.
1: Δηλαδή, τι πήρα, δύο φωτιστικούλια από τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήρα όλα.
0: Ναι, γιατί ήθελα να πάρει το φελό. Καλύτερα να έχει κατσαρόλα της να κάτσει και ας μην έχει φως. Κατάλαβες, δεν είναι αναγκαίο το φως. Δεν πειράζει.
1: Πήρα κάτι.
0: Καλώδια δεν πήρε. Για τα ντουί και αυτά. Δεν έφταναν τα λεφτά. Αλλά πήρε φελό. Παιδιά, πήρε φελό.
1: Δεν έπρεπε το
0: φωτιστικό. Ας είναι με τα κεράκια μέσα. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα φάτε καρμπονάρα ζεστή. Τουλάχιστον ο μπάγκος δεν θα κάτσει. Δεν θα,
1: ναι,
0: δεν θα
1: αλλά καεί. Όταν αφήσω αυτό το σπίτι, δεν θα έρθει η διοκτήτρια να μου κάνει παράπονα και να μου πει: κοίτα πώς μου έχει τον μπάγκο της κουζίνας, μου λέει: κατακάψει γιατί δεν κουμπούσει τις κατσαρόλες σου.
0: Αυτή δουλεύει για τον επόμενο. Δεν δουλεύει
1: προσέχω
0: για τον επόμενο.
1: Προσέχω για να έχω ευθύνη.
0: Είναι κομμουνίστρια.
1: Αυτό είναι ο σκοπό μου.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Επίσης πήρα πάρα πολύ ωραία φυτά. Γιατί μπορεί να μην έχω φως, αλλά τα φυτά τι κάνουνε, φωτίζουν την ψυχή.
0: Πήρες ψεύτικα φυτά, φίλε.
1: Όχι, αληθινά είναι.
0: Αληθινά πήρα.
1: Αληθινά πήρα.
0: Καλύτερα να παίρνεις ψεύτικα.
1: Γιατί τώρα τα ψεύτικα.
0: Αληθινά, πόσα φυτά πήρες?
1: Πήρα τρία. Και είχα και ένα τέσσερα και σιγά σιγά θα βάλω κι άλλα.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά.
1: Τα φυτά μου ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Είναι δηλαδή πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν, βλέπετε τι χρόνο. Γιατί ξέρει ότι τα φυτά έχουν πεθάνει ήδη.
1: Όχι, θα τα δεν προσέξω, είναι. Θα τα προσέξω. Και πήγα και τους πήρα και χώμα. Χώμα έχω μπόλικο, οπότε πρόσεχε.
0: Ξοδεύει σιγά σιγά, ανεβαίνει το κασέ. Βλέπεις,
1: για το χώμα τι χώμα, είχε, 4 ευρώ είχε το χώμα. Μην με κάνετε έξαλλη τώρα. Το χώμα θα το βάλω σε όλα τα φυτά και θα μου περισσέψει κιόλα.
0: Ωραία, πάμε την άλλη Τρίτη Θεοδωρίδου. Πρώτο τραπέζι που έχει στο θέατρο Άλσους.
1: Είναι γιατί? Το εισιτήριο πολύ.
0: Είναι πρώτο τραπέζι, να τάσα είναι αυτό.
1: Καλά.
0: Γιατί γκρινιάζεις? Πάρ το φελό, πάρε και τα λουλούδια μαζί, πάρε και λίγο χώμα. Να τα πουλήσουμε έξω από εκεί από το θέατρο, από το Άλσος, να δούμε τι θα γίνει. Αφού μας το παίζεις τώρα ότι ρε, ήταν μια χαρά οι αγορές.
1: Ναι, αλλά στο Δωρίδου μπορούμε να πάμε και πιο πίσω. Ένα και πάμε πρώτο τραπέζι.
0: Θα πάμε με το φυτό μαζί στην Ατάσα. Θα πούμε Ατασάκι, κάτι σου φέραμε. Άσε μας να περάσουμε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.

0: Καλώς ορίσατε, γεια σας και χαρά σας. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβα στα 18 λεπτάκια μετά από τις 6. Σήμερα που είναι μια αρκετά ζεστή μέρα στην Αθήνα. Σήμερα που ξεκινάμε από χθες βέβαια, αλλά και σήμερα το νιώσαμε περισσότερο για αυτό το μεγάλο κύμα καύσωνα που μας έχουν προειδοποιήσει, όπου θα έρθουν οι μακραίες θερμοκρασίες. Νομίζω ότι εδώ στην Αθήνα κάπως λίγο φτηνά το γλιτώσαμε στο παρατσάκ, γιατί περιμέναν τα μοντέλα να επιβεβαιωθούν. Δεν θα έχουμε εμείς το 39, το 38 και αυτά. Και φαίνεται.
1: Τοπικά θα πάει σε άλλες περιοχές όμως.
0: Αυτό ακριβώς. Σε άλλες περιοχές εκτός Αττικής.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάτσουμε στο 30. Είναι κέρδος αυτό. Από το 39 που μας έλεγαν.
1: Καλέ, πας καλά.
0: Είναι κέρδος. Εντάξει.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Εκεί λίγο στο 35 θα το γλύψουμε προς το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί την Κυριακή έχουμε παρτάρα. Την Κυριακή έχουμε παρτάρα και ας κάνει ζέστα, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί να σας δροσίσουμε και φυσικά να βουτήξουμε στο καλύτερο beach bar που υπάρχει στον κόσμο όλο.
1: Sets on the beach, θα το ζήσουμε όλο αυτό στο Divers Beach Bar. Αυτό είναι το καλύτερο beach bar που λέει ο Ευθύμης. Στη Νέα Μάκρη, παιδιά, από τη 1 μέχρι τις 3 θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε live, θα σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε, να τα πούμε, να παρτάρουμε, να χορέψουμε και στις 4 η ώρα μέχρι τη δύση του ήλιου η Ξένια Γκάλη θα ανέβει στα decks για να συνεχιστεί το πάρτι και όλα αυτά σε συνεργασία με το Durex. Music 892 για Durex ενώνουν τις δυνάμεις τους. Sets on the beach by Durex, γιατί all you need, αυτό είναι, παιδιά.
0: Μιλάμε για φραγκές και ξεκινήσαμε με την Αστερόπη που πήγε να πάρει από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται στο σπίτι. Δεν έχει φώτα ακόμα ολόκληρα, αλλά έχει φελό για την κατσαρόλα που θα ακουμπάει πάνω στον πάγκο για να μην καεί ο πάγκος. Και εντάξει, για να μην. Κι εγώ έτσι είμαι. Στις μεγάλες μου αφραγγές κι εγώ.
1: Έχεις ζήσει τέτοιες στιγμές εσύ, Ευθύμη?
0: Εννοείται, παιδιά. Όλοι άνθρωποι.
1: Έχεις πέσει σε πείνα εσύ?
0: Σε μεγάλες αφραγγές. Κοίτα, έτσι όπως σε βλέπω, ούτε εσύ έχεις πέσει σε πείνα. Μη με λες τώρα. Η αφραγγιά δεν είναι πείνα.
1: Συγγνώμη, είπες κάτι αυτή τη στιγμή για αυτό το κορμί.
0: Χθες δεν έτρωγες το βράδυ, δεν ήσουν σε μια ταβέρνα και έτρωγες. Ναι, ποια πείνα. Η αφραγγιά δεν είναι πάντα πείνα. Η αφραγγιά είναι να μην μπορείς να αγοράσεις κάτι.
1: Ακούμε από το οποίο... αυτό που κάνω λέγεται κακή διαχείριση.
0: Ναι, αυτό.
1: Τις 5 πρώτες μέρες είναι αυτό που είπες και εσύ. Ναι, ζώσα πλούσια. Αλλά μετά τέλος πείνα.
0: Παραμένει η αφραγγιά.
1: Ναι, 25 μέρες όμως μετά είναι πείνα.
0: Εγώ σε πολύ μεγάλες αφραγγιές, εν πάση περιπτώσει, έχω πάρει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα 450 ευρώ.
1: Αντε.
0: Ναι, για να μην λέω μόνο εσένα.
1: Τουλάχιστον εγώ πήρα.
0: Για να μην
1: ένα
0: κράζω
1: φελό.
0: Μόνο εσένα. Ναι, όχι.
1: Ο φελός ούτε 5 ευρώ δεν είχε. Τα 450, πού τα συγκρίνει?
0: Και είστε και πάρα πολλοί εκεί έξω. Η Κρίστα, για παράδειγμα, λέει, και εγώ είμαι έτσι σαν την Αστερόπη. Είχα 50 ευρώ για βενζίνη, ωραία.
1: Ναι.
0: Πήγα σε ένα κατάστημα για κοσμήματα. Πήγα. Μπήκα μέσα, μπήκα. Πήρα κόσμημα, το πήρα. Βενζίνη έχω τώρα, δεν έχω. Αλλά δεν πειράζει, έχω κόσμημα.
1: Κοίτα, άμα καταφέρεις και γυρίσεις από το μαγαζί με τα κοσμήματα σπίτι σου, μετά κομπλέ, δεν σε νοιάζει. Άσε το αμάξι κάπου και γύρω-γύρω με τα πόδια, με τα μέσα. Το εισιτήριο φθηνό ακόμη είναι. Μια χαρά βγαίνει.
0: Καβάλα πάνω, κάνει καβαλίκα το κόσμημα να σε πάει επίσης. Καταλαβες. Αυτό. Με αφορμή λοιπόν τις αυθόρμητες αυτές αγορές που κάνεις χωρίς σκέψη, όπου όλοι έχουμε κάνει, θέλουμε πραγματικά να σκεφτείτε κι εσείς μία περίοδο που είχατε τρομερές αφραγγές. Τρομερές όμως, ωραία. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Όλη μας τη ζωή, Ευθύμη μου.
0: Αγοράσατε.
1: Δεν το ψάχνεις, παλικάρι.
0: Αγοράσατε κάτι το οποίο αντικειμενικά δεν χρειαζόσασταν. Και μπορεί να μην έχετε χρησιμοποιήσει και ποτέ από τότε.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα. Ελάτε, πείτε στα μηνύματα πόσο φίλοι είστε, πόσο φίλοι δικοί μου και τον Ευθύμη δεν τον πιστεύω. Στο 693-982-892, ποια ήταν η πιο άσκοπη αγορά σας?
0: Αυθόρμητες αγορές.

0: Ελένα Παπαρίζου. Πώς έχει γίνει έτσι, Ελένα, άρα, παιδιά? Πώς γίνεται αυτή η γυναίκα όσο μεγαλώνει τόσο να μας πορώνει?
1: Καλή, έχει γίνει σαν 18 χρονών ξανά. Το μαλλί, το κορμί,
0: το
1: όλα.
0: Πόδι. Ρεσί, Παπαρίζου. Όλα. Πάτα μας, λέγω, να τελειώνουμε δηλαδή. Πραγματικά την έβλεπα στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, στην Αναταλία Γερμανού. Που δεν μπορώ να. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπράβο της.
1: Είναι όπως ήταν τότε στους Αντίκ, είναι ίδια.
0: Που πάντα ήταν όμως πολύ γυναικάρα. Δηλαδή και όταν αντιμετώπιζε έτσι και κάποια ζητήματα υγείας, όπως η ίδια έχει πει, και λίγο κάπως. Ήταν ακόμα, ήταν τα πόδια της, παιδιά.
1: Εγώ
0: ήταν...
1: δεν το λέω μόνο για το αδυνάτισμα ή το σουλουπίτι.
0: Ούτε εγώ μόνο γι' αυτό.
1: Α, γιατί φαίνεται και στο πρόσωπό της η αλλαγή. Φαίνεται πιο φωτεινή. Τα μαλλιά, όλα.
0: Ξεκούραστη, πολύ. Ξεκούραστη. Μπράβο στην Ελληνάρα. Λοιπόν, συζητάμε για άσκοπες αγορές. Για άσκοπες αγορές που έχουμε κάνει τη στιγμή που ταυτόχρονα υπάρχει και Άγγελα Μέρκελ μέσα στις τσέπες μας. Υπάρχει δηλαδή μνημόνιο. Υπάρχουν αφραγγές. Τότε κάνουμε τις πιο ασήμαντες αγορές. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Μας έχουν πει η Ξένια, λέει, παιδιά, ενώ πάμε σε καινούριο σπίτι,
1: ναι,
0: μπαίνουμε μέσα,
1: ναι,
0: ο σύντροφός μου πληρώνει για το καινούριο μας σπίτι ενίκια, εγγυήσεις, όλα αυτά που χρειάζεται
1: βαριά,
0: για ένα σπίτι.
1: Τα πολλά, τα ακριβά.
0: Αυτά τα απαραίτητα, τα οποία αν δεν πληρώσεις, τα πιο σημαντικά, δεν μπορείς να μπεις. Εγώ, λέει, δεν έχω λεφτά να του δώσω.
1: Ωραία.
0: Αλλά παίρνω διακοσμητικά λουλουδάκια για το σπίτι μας, κουτάκια, τασάκια, κάτι τέτοια, λέει, μικρά σκατουλάκια.
1: Κεράκια.
0: Να, ό,τι να είναι.
1: Για αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αγοράσεις για να αρχίσει να δείχνει λίγο το σπίτι των άδειων.
0: Ορίστε. Να.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Επίσης η Ζέτα εδώ πέρα μας έχει πει ότι σε περίοδο οικονομικής δυσχέρειας είχα αγοράσει εισιτήρια για τον ημιτελικό και τελικό του Final Four της Αθήνας. 1200 ευρώ, σχεδόν όλο το μισθό μου. Και είχα έξοδα να τρέχουν παράλληλα. Ένας Θεός ξέρει πώς έβγαλα τη χασούρα. Αυτό θέλει 6 μήνες διαχείρισης μετά για να μπορέσεις να το φέρεις. Δηλαδή, είδες, έζησες αυτό που έζησες. Χάρηκες, δεν χάρηκες, δεν ξέρουμε. Αλλά για τους επόμενους 6 μήνες, φιλενάδα, πρέπει να έσταξες.
1: Μόνο να έσταξες, δεν σήκωσε κεφάλι, δεν πήρε ανάσαρες η κοπέλα αυτή.
0: Επίσης εδώ πέρα μας λέτε ταμείο ανεργίας, μεν, αφραγγές, δε, χάλια τα οικονομικά, αλλά ολοκένουργιο PlayStation 600 ευρώ, γιατί ήθελε και το καλό το τηλεχειριστήριο, δεν ήθελε μόνο το τέτοιο.
1: Ρε πουλάκι μου, άμα δεν δουλεύεις, δεν πρέπει κάπως να έχεις να περνάς το χρόνο.
0: Ορίστε,
1: σου.
0: Να το.
1: Τι θα κάνεις, οπότε δίνεις εκεί αυτά τα λεφτά.
0: Επίσης είστε όλοι τέλειοι, γιατί μας γράφετε. Έλα μωρέ, εντάξει, το βάλα σε δόσεις, θα το πληρώσω σε ένα χρόνο. Παιδιά, και αυτά λεφτά σας είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: αλλά
0: ζήτημα.
1: Ότι...
0: Και αυτά από τη τσέπη σου βγαίνουν.
1: Ό,τι λεφτά δεν δίνεις εκείνη τη στιγμή, δεν μετράνε, ρε παιδάκι,
0: ναι,
1: μου.
0: Σωστά.
1: Άμα το βάλω τώρα, άμα κάτι έχει 600 ευρώ και βάλω τρεις δόσεις, αισθάνομαι ότι έχω πληρώσει 200 ευρώ. Τελείως, είναι πάμφθινο για μένα αυτό μετά.
0: Σκέφτομαι πολύ πριν πάρω κάτι και ίσως αφήσω πολλά πριν το ταμείο. Είμαι σαν την Αστερόπη, αλλά με περισσότερο έλεγχο, γιατί τα παίρνω, γεμίζω, μας το λέει αυτό η Ελίνα. Γεμίζω το καρότσι και μετά, λίγο πριν από το ταμείο, αδειάζω.
1: Καλά, ξέρεις πόσα δεν πήρα. Όχι, δεν άφησα. Αλλά ξέρεις πόσα πράγματα δεν πήρα. Ήθελα να πάρω, ας πούμε, κυροπήγια για την τραπεζαρία. Και σκέφτηκα, δεν έχεις τραπεζαρία.
0: Ωραίο. Προτεραιότητα. Μπράβο.
1: Αλλά ήθελα πάρα πολύ να τα πάρω. Και πήρα το χέρι μου, με το αριστερό, πήρα το δεξί και το έκανα στην άκρη και είπα στον εαυτό μου δυνατά, όχι. Αργότερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι
1: θα ξανάρθουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι ταυτόχρονα ζει μέσα σου.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν, ας πούμε, ο ένας δεν ελέγχει τον άλλον στις κινήσεις. Γιατί προηγουμένως έκανε το σταυρό της και την κοίταξε και μου λέει, μη με ρωτάς, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Τώρα μας λες για το χέρι που σήκωσε να πάει να αφήσει και να κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν.
0: Πιστεύω
1: έλεγχος
0: ότι υπάρχουν κάποια μέσα σου, κάποιες δυνάμεις που κουνάνε τα χέρια σου. Να το κοιτάξουμε γι' αυτό.
1: Ζουν εδώ πράγματα. Ζουν.
0: Ζουν.
1: Ναι, αλλά άκου. δύο άνθρωποι συνυπάρχουν σε αυτό το κορμί, βοηθάει ο ένας τον άλλο.
0: Ποιος ήθελε να πάρει το φελό, ποιος άνθρωπος.
1: Το φελό ήθελε να τον πάρει αστερόπι, ο άλλος έβαλε την κόντρα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αν είστε σε αφραγγές και γενικά ψάχνετε να φτιάξετε σπίτια, αυτοκίνητα, αμάξια και γενικά να θέλετε να προκαλέσετε λίγο την τύχη σας, ακούστε λίγο. Το Regents Casino Mont Parnasse είναι εδώ και υπάρχουν τρομερές κληρώσεις, οι οποίες βολεύουν πάρα πολύ, γιατί μπορείτε να κερδίσετε έως 320.000 ευρώ μετρητά. Αυτά τα χρήματα μοιράζονται σε πάρα πολλούς τυχερούς. Μπορεί να είσαι δηλαδή ο τυχερός τη Δευτέρα, μπορεί να είσαι ο ίδιος τυχερός τη Τετάρτη, ο ίδιος την Παρασκευή και το Σάββατο. Ενώ 20.000 ευρώ ανά ημέρα μοιράζονται γενικά, και όλα αυτά με συμμετοχή στην είσοδο στο καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα, και φυσικά δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο.
0: Θέλω να κάνετε μία αφιέρωση στο αγόρι μου τον Γιώργο, μας γράφει η Σοφία, που έχουμε επέτειο σήμερα.
1: Cute. Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Γιώργο, χρόνια σας πολλά. Χρόνια, μήπως δεν το θυμόταν και προσπαθεί έτσι λίγο η Σοφία με αυτόν τον τρόπο να το να κάνει ένα reminder.
1: Μπορεί να τις έχει κάνει ήδη δώρο και να μην έχει προλάβει να τα αποδώσει, οπότε να το κάνει
0: μπορεί.
1: Το καλό.
0: Να υπάρχει έρωτας, παιδιά, να αγαπιέστε, να κάνετε τον έρωτα, να γίνετε χαμός εκεί πέρα έξω, γιατί στο τέλος αυτό μετράει. Μετράει πόσο ωραία περνάς με το άλλο σου μισό. Καλή και φίλοι, καλές και τα τέτοια αυτά και λιώτικα, αλλά πρέπει να ερωτευόμαστε.
1: Έχεις ερωτευτεί?
0: Όχι, το λέω για να το ακούσω.
1: Α, εντάξει.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε.

0: Τώρα που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2. If you don't like something...

0: Γεια σας, καλωσορίσατε. Τι κάνετε 40 λεπτάκια μετά από τις 6. Εδώ είμαστε εμείς, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Πλησιάζουμε στα γενέθλια της Αστερόπης Χαϊνά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ετοιμάζει το σπίτι για αυτό το λόγο. Εγώ πιστεύω γι' αυτό γίνεται όλο. Γιατί θα κάνει ένα άνοιγμα, ένα κάλεσμα. Όχι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω φέτος για τα γενέθλιά μου.
0: Ναι, δεν είπαμε στο μπαλκόνι.
1: Λέγαμε ότι θα κάνω στο μπαλκόνι, αλλά έχει αρχίσει να έχει πολύ ζέστη εκεί στο μπαλκόνι, ρε. Και σκέφτομαι ότι.
0: Βράδυ, ρε φίλε, τι.
1: Βράδυ.
0: Μετά τις 9 θα είναι.
1: Δεν ξέρω, στην περσινή ταράτσα που είχαμε πάει δεν αισθανόσουν ότι ζεστάθηκες.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Περνούσε.
0: Έχει να κάνει και πώς θα είναι ο καιρός, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι.
1: Συνήθως το γενέθλιά μου έχει 40 τιμή σένα και καταλαβαίνεις.
0: Από την κάψα, ισχύει.
1: Ναι,
0: είναι αυτό. Καίγεται η χώρα. Επειδή γέννησε εδώ πέρα την Αστεροπάρα. Έχεις δίκιο.
1: Λογικό. Ίσως πω ότι έπρεπε να είναι παγκόσμια ημέρα.
2: Παγκόσμια.
1: Κάψας.
0: Παγκόσμια ημέρα κάψας. Μην έχουμε και αργία στα γενέθλιά σου επίσης.
1: Δεν θέλω τις υπερβολές. Δεν θέλω να
0: κάνουμε και παρέλαση. Με τα τρακτέρ να πούμε. Και τα φορτηγά. Με τα σκάνια.
1: Και εγώ μπροστά, πάνω στο τρακτέρ.
0: Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Λέμε βλακίες, παιδιά. Τι να κάνουμε.
1: Βλακίες είναι τώρα. Εγώ νόμιζα ότι με υποστήριζες.
0: Μας έχει πιάσει ζεστάρα εδώ πέρα και περιμένουμε να τελειώσει ο μήνας να πάμε στην άδειά μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου. Εντάξει, τα σχέδια είναι καταπληκτικά. Είναι μοναδικά. Θα αλλάξουν την άσχημη κεφάλα σας πάρα πολύ.
1: Ρε, τι λες τον κόσμο.
0: Θα ομορφύνουν την κεφάλα σας. Αλήθεια σας λέω, τα γυαλιά ηλίου από Ιζου.
1: Παιδιά, θα αναδείξουν την ομορφιά σας, θέλει να πει ο άνθρωπος. Με 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά χρώματα. Ματ, σάινι, σταμάτα, σκελετή υπέροχη. Φακή φανταστική, ντεγκραντέ, κανονική. Όλοι προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Και είναι τα νέα Ούζου Sunglasses που έχουν κάτι για τον καθένα. Γι' αυτό μπορείτε και εσείς να τα διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα, γράφοντας παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939-892-892 για να παίξουμε.
0: Παίζουμε συνέσφυνακι το νου σας. Σας περιγράφουμε με έναν περίεργο τρόπο, με έναν πολύ ντελούλου τρόπο. Μία ταινία, πολύ γνωστή ταινία. Πάρα πολύ γνωστή ταινία και πρέπει απλώς να βρείτε τίτλο ταινίας για να κερδίσετε το νου σας. Αμέσως μετά θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Σας στέλνω την καλησπέρα μου από την όμορφη Ελβετία. Είμαι στο αυτοκίνητο με τις κοράκλες μου. Κάντε μια αφιέρωση στην Ελευθερία και την Ελισάβετ. Μας το στέλνει η μαμά Βασιλική αυτό το μήνυμα.
1: Τα φιλιά μας τα πάρα πολλά σε όλα τα κορίτσια που μας ακούνε αυτή την ώρα εκεί στην Ελβετία. Και πείτε μας και τι καιρό έχετε εσείς εκεί, να ξέρουμε.
0: Και δεν σας νοιάζει και το προηγούμενο θέμα καθόλου αν είστε στην Ελβετία αυτή τη στιγμή. Για φραγκές μιλούσαμε και για άσκοπα πράγματα τα οποία παίρναμε. Δεν σας αφορά. Αλλά καλησπέρα στο αυτοκίνητο. Βλέπετε.
1: Μα έτσι είναι.
0: Ακούει μέσω ίντερνετ όταν είσαι στην Ελβετία. Ακούς μέσω ίντερνετ στο αυτοκίνητο, φίλε. Συνδέεται, έχει την κεραία πάνω το Starlink του Elon Musk. Μπαίνει όλο και μας ακούει παντού. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα.
2: Συνεσφινάκι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Μαρία.
1: Μαρία, από πού μας ακούς αυτή την ώρα?
3: Από το αυτοκίνητο.
1: Και πού πηγαίνεις?
3: Πάω μια βόλτα για ψώνια.
0: Τέλεια, μια χαρά.
3: Καλαρά.
0: Μαρία, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι δασκάλα.
0: Είσαι δασκάλα που έχεις ολοκληρώσει τώρα τη δουλειά. Και
3: ναι, ναι.
0: Θα επιστρέψεις το Σεπτέμβρη ξανά.
3: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Είσαι μόνιμη ή αναπληρώτρια?
3: Όχι, αναπληρώτρια είμαι.
0: Ξέρεις που θα είσαι του χρόνου?
3: Όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρεις, ωραία. Πού θέλεις να είσαι του χρόνου?
3: Αθήνα θέλω.
0: Αθήνα. Στο ευχόμαστε.
3: Τώρα ελπίζω.
0: Εντάξει, θα είσαι. Τώρα νομίζω ότι κάθε χρόνο πλέον οι περισσότεροι εκεί που θέλουν πηγαίνουν.
3: Όχι, ναι, ναι, ναι, είναι αυτό το καλό.
0: Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Όχι, αλήθεια. Είχα παίξει το παλιό με τα τραγούδια.
0: Άκου τώρα να δεις. Θα σου περιγράψουμε μία ταινία και πρέπει να βρεις για ποια ταινία μιλάμε. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Δώσε προσοχή, εντάξει.
3: Ωραία. Ελληνική ξένη δεν μας. Δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε.
3: Okay.
0: Ξένοι.
3: Ωραία.
0: Όμως,
3: ναι.
0: 10 δευτερόλεπτα θα σου δώσουμε χρόνο για να το βρεις. Μία απλή επιλογή χαπιού αλλάζει τη ζωή ενός άντρα περισσότερο από όσο ο ίδιος περίμενε.
3: Μία απλή επιλογή χαπιού.
0: Ναι.
3: Κάτι μου έρχεται με τον Λεωνάρντο.
0: Πες κάτι.
3: Το Matrix.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο ρε φιλενάδα. Δεν πειράζει. Αυτό η αναλαμπή που έρχεται ξαφνικά εκεί πέρα που λέμε ήρθε το ρεύμα.
1: Διαπνεύμα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber για το δώρο σου. Πού το αφιερώνεις το επόμενο τραγούδι?
3: Ορίστε.
0: Το επόμενο τραγούδι που το αφιερώνεις?
3: Στο αγόρι μου.
0: Στο αγόρι σου. Φιλιά πολλά και στους δυο. Bye bye.
3: Φιλάκια, καλά καλοκαίρια.

0: Αν ζεσταίνεστε, η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Το έχει πει και η Φουρέιρα, δεν είναι δικό μου σλόγγαν αυτό. Αλλά για να πάμε παραλία σωστά και οργανωμένα, θέλουμε ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτα, μάσκα, φουσκωτό και άμα θες, βάλε και ένα σαπ. Τώρα μην σκεφτείς πόσο θα σου κοστίσουν όλα αυτά. Θα σου κοστίσουν πάρα πολύ λίγα. Αν πας εκεί που πρέπει, αν πας στα Max Stores που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και για τις διακοπές σου, εύκολα και γρήγορα και σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και φυσικά μπορείς να τα βρεις online στο maxstores.gr για να ρίξεις ένα βλέφαρο πριν πας, να είσαι προετοιμασμένος ή να τα πάρεις από εκεί.
1: Λοιπόν, έχω βρει το νησί σου.
0: Ναι.
1: Το νησί σε αυτό που πρέπει να πας να μείνεις. Ωραία.
0: Μ' αρέσουν τα νησιά, το ξέρεις τόσο πολύ, πες μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, ταιριάζεις. Είναι στη λίμνη Κόμο εκεί πέρα.
0: Καλά, Ιταλία, φανταστικά.
1: Η Βαρένα.
0: Αγαπώ, ναι. Θέλω να πάω.
1: Να πας, γιατί εδώ πέρα τώρα ρίχνουν πρόστιμα έως 200 ευρώ στους όσους κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα. Οπότε είναι το νησί που είναι για σένα.
0: Είναι το νησί που θα πας φυλακή.
1: Ναι, είναι αυτό. Και έχουν βγει και έχουν πει να ντύνεστε ευπρεπώς.
0: Έλα ρε, γιατί τι έχουν εκεί πέρα, μωρέ, και δεν πρέπει να φοράμε μαγιό, άμα είναι καλοκαίρι, δηλαδή και είναι παραθαλάσσιο το μέρος. Λίμνη έχει.
1: Αφορά καταρχάς τους τουρίστες, να το πούμε και αυτό.
0: Α, οι ντόπιοι μπορούν να χδίνονται.
1: Ναι. Έχει οδηγήσει, καταρχάς να πούμε, είναι ένας από τους πιο δημοφιλέστερους προορισμούς. Δέχεται κάθε χρόνο κύματα επισκεπτών, γεγονός που έχει οδηγήσει, παιδιά, τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα με στόχο, λέει, να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού για να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορείς εσύ, κυρία Χαϊνά, με τα ξόπλατα, τα ξόβιζα και αυτά που φοράς, να πας και να ανταριάζεις τον μόνιμο κάτοικο εκεί πέρα στη Βαρένα.
0: Τον λιμνοκομιώτη. Απαράτα μέρα, γιατί θα πάω στους Άγιους Τόπους και πήγαμε το μαγιό στους Άγιους Τόπους και δεν σεβάστηκα. Τι με πειράζει ο Ιταλός που είναι εκεί πέρα τώρα στη λίμνη Κόμο.
1: Η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος. Ωραία.
0: Α, δηλαδή, άμα θέλω να περπατήσω στο στενάκι που είμαι από το ξενοδοχείο μου, να κατέβω να πάω στην παραλία, θα
1: Όχι.
0: πρέπει να βάλω μανδύα.
1: Θα πρέπει να ζοριστείς και να βρεις ρούχα.
0: Ωραία, να, αυτό είναι το μπλουζάκι μου.
1: Αυτό που φοράς τώρα, τετραπλό πρόστιμο.
0: Αυτό είναι το μπλουζάκι που είναι πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό είναι ό,τι
0: ωραία.
1: Έμεινε από το μπλουζάκι της, κυρία αστυνομική, έτσι θα έλεγα. Συγχωρέστε την. Πάλεψε με ένα λαγοκέφαλο. Της έφαγε το υπόλοιπο και της έχει μείνει τώρα αυτό το μπούστο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα πάω να τη συμμαζέψω.
0: Πες ότι με φάγανε και αλιγάτορες. Τι λες, μωρέ.
1: Από 50 έως 200 ευρώ θα είναι αυτό.
0: Πόσο!
1: Το... Ναι.
0: Δεν μας ήταν τα δικά μας τα έξοδα. Έχουμε και εκεί πέρα να χρεωθούμε. Και γιατί είναι μόνο για τους τουρίστες και δεν είναι για τους ντόπιους? Δηλαδή, ο κόλλος του Ιταλού δεν μας πειράζει, ο δικός μας πειράζει, είναι έξω.
1: Ήταν καιρός, λέει ένας ντόπιος. Πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Γιατί πηγαίνουν, λέει, περπατάνε στο χωριό, μπαίνουν σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες στην πλατεία. Πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και εκεί έχουν και μια φινέτσα, ρε παιδιά. Είναι και άνθρωποι σωστοί στα πράγματα στα οποία ντύνονται.
0: Ρε γόρι μου, στην εκκλησία για να ναι, να ντυθείς. Στο εστιατόριο, άμα είναι καλοκαιρινό ή στα μαγαζιά τα τουριστικά, τι να βάλω με την ώρα που πηγαίνω στη θάλασσα? Θα φορώ το παρέο και το μαγιό μου.
1: Τι να σου πω εγώ τώρα, το έκανα. Τι με νοιάζει, πρόσεχε.
0: Και επίσης, γιατί το πρόβλημα είναι δηλαδή το καλοκαίρι, να ντυνόμαστε πρέπει.
1: Άκουσε με, δεν είναι για σένα. Πάνε στη Μάλτα, που είναι για σένα και θα είναι μια πολύ ωραία απόδραση.
0: Αυτοί δεν θέλουν άνθρωπο εκεί, γι' αυτό το κάνουν, να ξέρεις.
1: Στη Μάλτα να πας και έχει βάλει, μαθαίνω, και η Aegean απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Είναι αυτό το μοναδικό νησί των υποτών και είναι μόνο μία πτήση μακριά αυτή τη στιγμή. Εκεί μπορείς να βρεις από
0: τι
1: ιστορικά
0: έχει.
1: Σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές. Έχει
0: να,
1: κάτι γαλαζοπράσινα νερά, παιδιά. Και μιλάμε και για μία ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μάλιστα είναι πολύ γνωστή για την ξέφρενη νυχτερινή ζωή και κανένας δεν θα σου πει τι θα φοράς εκεί πέρα.
0: Ωραία, μην και τη δω στα μάτια μου τη λιμνικό μου.
1: Κανένας.
0: Θα πάω στη Μάλτα με τις χρυσές ακτές.
1: Λοιπόν,
0: όχι την ανάγκη των Ιταλών είχα.
1: Μπε στο aegeanair.com τώρα, πληκτρολόγησε. Ναι. Να κλείσει τη θέση σου.
0: Περίμενε, μπαίνω.
1: Και ωραία, αυτή έτσι, η Μεσόγειο σου ταιριάζει. Η οποία είναι και στα καλύτερά τη.
0: Μεσόγειο
1: στα καλύτερά τη.
0: Αγόρι μου, εκεί θα πάω. Δεν έχω ανάγκη κανένα.
1: Την Μάλτα με απευθείας πτήσεις Αθήνα για Μάλτα της Aegean.
0: Βρε να το δω για Αύγουστο. Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Θέρισο φυσικό μεταλλικό νερό Ecosix 1,5 λίτρου 6 τεμάχια 1,60 συσκευασία. Και παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
17: Άλλοι φτιάχνουν.
18: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
19: Music 892.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 7 και 1 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Music 892.
21: Και θα είστε μαζί μας, ελπίζουμε να είστε μαζί μας για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες. Έτσι κι αλλιώς, μας έστειλε μήνυμα ο Σπύρος και λέει: παιδιά, του χρόνου θα είστε στον Music. Τι θα κάνετε από Σεπτέμβρη? Ξέρεις κάτι που... Θες κάτι να μας πεις διακριτικά? Σας έχει πει κάτι? Έχει ακουστεί στη πιάτσα κάτι περίεργο? Ξέρεις εσύ?
20: Εγώ δεν ξέρω κάτι. Α. Εγώ ξέρω ότι ανέβασες εσύ το post.
21: Ο κερατωμένος τελευταία τα μαθήματα. Να ξέρετε.
20: Και μας έγραψαν στο post το δικό σου που ανέβασες, αν θέλουν να συνεχίσουμε μαζί. Μας θέλουν μαζί μέχρι τη σύνταξη, Ευθύμη.
21: Υπάρχει κόσμος που το έγραψε αυτό. Να είστε μαζί μέχρι τη σύνταξη.
20: Μέχρι τη σύνταξη ήταν το αγαπημένο μου σχόλιο.
21: Μεγαλύτερη κατάρα δεν μου έχουν στείλει ποτέ. Μεγαλύτερη κατάρα δεν
20: γιατί
21: μου έχουν πει.
20: Γιατί ρε, εγώ χάρηκα πάρα ρε, πολύ φίλε, που μας θέλουν μαζί μέχρι τη σύνταξη.
21: Συγγνώμη τώρα, θέλω με το χέρι στην καρδιά, αλήθεια.
20: Ναι, τι.
21: Θέλεις εσύ να με έχεις το κεφάλι σου μέχρι τη σύνταξη, θα αντέξεις πιστεύεις?
20: Ναι, εγώ είμαι σκληρό καρδιά, αντέχω.
21: Α, άρα, άρα μετά μην γκρινιάζεις. Ορίστε, το είπες.
20: Όχι, όχι, όχι, εγώ.
21: Αφού, άμα θες εσύ.
20: Έχω βίτσια, παιδί μου. Μ' αρέσει να με βασανίζεις. Τι να κάνουμε τώρα.
21: Εντάξει, άμα γουστάρεις, δεν είναι. Το, τώρα που το ξέρω. Γιατί τόσο καιρό το πήγαινα και χαλαρά.
20: Όχι.
21: Το πήγαινα και λίγο ευγενικά, καταλαβαίνεις.
20: Με το μαλακό.
21: Ήμουν λίγο και ευγενικός. Ναι, ναι, ναι.
20: Βγάλ τη βίτσα, Ευθύμη. Μην τη λυπάσαι.
21: Τι έφαγες που βιτσιόζα, που θες και τη βίτσα.
20: Σήμερα έφαγα μια πολύ ωραία σαλάτα, την ίδια με χθες. Απλά χθες την έφαγα με κοτόπουλο και σήμερα με τόνο.
21: Α, ωραία. Αλλάζει η πρωτεΐνη,
20: ναι, ναι, ναι.
21: Η σαλάτα παραμένει ίδια.
20: Ναι, ναι.
21: Εγώ έχω μια πείνα, παιδιά, αλλά επειδή θα βγω για φαγητό μετά, προσπαθώ να κρατήσω πολύ τη θερμίδα χαμηλά, αλλά κάτι πρέπει να φάω. Θα κατέβω κάτω στον αυτόματο πολιτή. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω, γιατί θα φάω καλές...
20: Σήμερα τι έφαγες?
21: Τίποτα, έφαγα μια το πρωί τίποτα. Το μεσημέρι έφαγα.
20: Wow.
21: Έφαγα πριν το μεσημεριανό καρπούζι, άρα τίποτα.
20: Ναι.
21: Το κατούρισα, έφυγε. Έφαγα μία σαλάτα με μαυρομάτικα, φασόλια, τόνο, αγκούρι και καλαμπόκι.
20: Okay.
21: Τίποτα. Και κοιμήθηκα, ξύπνησα και έφαγα δύο παγωτίνια. Μικρά, μικρά παιδιά, δεν είναι τώρα. Είμαι και ένα 93.
20: Πόσο?
21: Ένα 93.
20: Πόσο?
21: 1,90 θα.
20: Άρα εγώ είμαι 1,85.
21: Γιατί ρε?
20: Ρε συγκεντρώσου ρε, πού
21: γιατί,
20: είναι 93
21: ρε?
20: Ρε
21: δεν είμαι ένα...
20: Ρε αγόρι μου φάτε το παγωτίνι, αλλά πες γιατί το ήθελα, όχι γιατί είμαι 93. Θα νομίζει ο κόσμος μετά ότι, ότι είμαστε γίγαντες.
21: Τέλος πάντων.
20: Είναι άνι, δεν ξέρω.

0: Εδώ είμαστε μετά από Bad Bunny και DMF, γιατί θέλαμε να το ακούσουμε μέχρι την τελευταία νότα, να μην κόψουμε τον καλλιτέχνη. Αλλά ξέρετε τι θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, και θέλω να σας το πω πάρα πολύ γρήγορα, ότι έχουμε πάρα πολύ κοντά μας μια φανταστική επιλογή, μια εύκολη επιλογή διασκέδασης που σίγουρα το έχετε ξανακούσει από εμάς. Είναι το Regency Casino Mon Parnes και έχει όλα όσα ψάχνετε σε ένα μοναδικό μέρος, και μάλιστα αυτό που λέγαμε για τις αφραγγείες, παιδιά. Δεν θα καταναλώσετε πολύ βενζίνη, άρα γλιτώνετε και από εκεί και περνάτε φανταστικά. Παίζετε, διασκεδάζετε και ζείτε τη στιγμή χωρίς απόσταση στο Regency Casino Mon Parnes, που έχει τόσο πολλά και είναι και τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη με 2.000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Hot
1: topic of the day. Καλέ, πήρατε χαμπάρι αυτή τη νέα εφαρμογή εδώ στην Αθήνα για το παρκάρισμα.
0: Τι?
1: Για το parking.
0: Τι?
1: Η εφαρμογή Park Out.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Η Parkout. Parkout. Parkout, μάλλον. Parkout.
0: Το Parkout είναι λίγο parkour.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Τέλος πάντων, Park Out είναι μία λέξη από το park και το out,
0: ναι.
1: Όπου λένε ότι υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από τους πολίτες αυτή τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων.
0: Είναι αυτό που βλέπεις που έχει καινή θέση και τη σημειώνεις για να πάει να παρκάρει
1: αυτό,
0: κάποιος.
1: Σχετικά και το παρκάρισμα οχημάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Να πω ότι εδώ πέρα έχω μπροστά μου τα δεδομένα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου συστήματος. Κατέβασαν την εφαρμογή 2.600 άτομα, εκ των οποίων οι 214 τη χρησιμοποίησαν, δηλαδή πάρκαραν, ξεπάρκαραν.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες, ημέρα Τρίτη, οι χρήστες της εφαρμογής είχαν φτάσει τους 3.500 και 385 έκαναν ανταλλαγή θέσεων. Όλα αυτά φυσικά τα διαβάζω από το Βήμα, είναι ρεπορτάζ του Βήματος. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Τώρα αυτό για να λειτουργήσει πρέπει να έχει πολύ κόσμο.
1: Και πρέπει να το δουλεύεις επίσης.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά εσύ κινείσαι στο κέντρο της Αθήνας, ωραία.
0: Ναι.
1: Είσαι στο κέντρο της Αθήνας, αφού κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου τηλέφωνο. Όταν σταθμεύσεις,
0: ναι,
1: σε κάποιο σημείο.
0: Πρέπει να το σημειώσω ότι πάρκαρα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να το δηλώσεις μέσω της εφαρμογής. Για να ενημερωθείς σχετικά, πάλι μέσω της εφαρμογής, να ενημερωθούν άλλοι οδηγοί δηλαδή που ψάχνουν να παρκάρουν ότι η συγκεκριμένη θέση έχει ελευθερωθεί. Να πούμε ότι η εφαρμογή αυτή αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και ειδικότερα.
0: Α, κάτσε, περίμενε. Ελεγχόμενη στάθμευση είναι αυτό των κατοικών, εννοείς.
1: Είναι αυτό που πληρώνεις έτσι κι αλλιώς. Ναι,
0: α,
1: γιατί
0: ναι,
1: εκεί υπάρχει εφαρμογή και σου λένε για διαθεσιμότητα.
0: Α, ωραία.
1: Μιλάμε δηλαδή για Προμπονάρι, Ζούπολη, Άνω Πατήσια, και Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία, Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, Ευελπίδων,
0: Γκίζη. Αυτά μας νοιάζουν, τα Παγκράτη και Κυψέλη. Στα υπόλοιπα.
1: Κυψέλη έχει, γιατί έχει πλατεία Αττικής, πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, πεδίο Άρεος Ευελπίδων.
0: Ωραίο.
1: Γκίζη, Πολύγωνο, Γυροκομείο.
0: Το Γκίζη είναι επίσης πάρα πολύ χάλια.
1: Αμπελόκηπη, Γουδί, Παγκράτη, Ζάπιο,
0: ναι.
1: Στάδιο Προφήτης Ηλίας, Πρώτο Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτη.
0: Τι?
1: Άνω Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα.
0: Βέβαια. Τώρα που έφυγα εγώ από το κέντρο της Αθήνας έγινε αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια που ήμουν εκεί, βασανιζόμουν, δεν ξέρετε να βγάλετε μια εφαρμογή. Τώρα που το έχω ανάγκη.
1: Πάντως, χρήστες που διάβαζα έτσι διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, που κατέβασαν την εφαρμογή, μιλάνε για προβλήματα και μιλάνε για μια έτσι δυσκολία στο να τα βάζει, να τα βγάζει και τα σχετικά. Αλλά παιδιά, ως κάθε τι καινούριο,
0: καλέ,
1: με το που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα δεδομένα και μετά οι άνθρωποι θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, γιατί είναι και αυτό η εξυπηρέτηση και
0: εμένα
1: η εμπειρία χρήστη.
0: Παράδεισος αυτό μου ακούγεται. Έτσι και μπει πάρα πολλοί κόσμος μέσα και λίγο το δουλέψει, θα είναι ονειρεμένο.
1: Πολύ ωραία. Κατεβάστε την εφαρμογή να το χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι η Taylor Swift. Πάμε να κατεβάσουμε τώρα και περίοδο μετά την εφαρμογή. Είναι αυτό το τραγούδι τώρα. Ελάτε, ελάτε. Άιντε. Ναι, κορίτσι μου, πες τα. Πες τα, σου λέω.

0: Καλησπέρα σε όλους. Οι περισσότεροι μας στέλνετε μήνυμα ότι φτιάχνετε βαλίτσες και ετοιμάζετε για διακοπές. Κάποιοι θα φύγετε αύριο για τα νησιά, κάποιοι θα φύγετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά όταν έχεις παιδιά, τη βαλίτσα την κάνεις από νωρίς.
1: Από νωρίς?
0: Τι, όταν έχεις παιδιά, πώς την κάνεις τη βαλίτσα, πού θα σκεφτείς? Τι σε προβλημάτισε?
1: Ότι ρε παιδί μου, μέχρι τελευταία στιγμή θα χρειάζονται τα πράγματά τους. Γι' αυτό λέω μήπως.
0: Καλέ, έχουν άλλα πράγματα. Τι παίρνουν αυτά τα που φοράνε?
1: Α, όχι.
0: Ούτε καν, έχουν τα διπλά. Διπλά, τριπλά. Άμα δεις τις βαλίτσες, ειδικά άμα είναι μωρό το παιδί, παίρνεις ολόκληρο το σπίτι για τις διακοπές. Και χώρια που παίρνεις άλλα πράγματα για εκτός παραλίας και άλλα πράγματα για εντός παραλίας.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί εκεί πέρα αλλάζει το πράγμα. Εκεί θέλεις ομπρέλες, θέλεις καρέκλες. Θέλεις ξαπλώστρες, ψυγείο για να έχεις μέσα τα πράγματα του παιδιού, τα φρούτα να είναι δροσερά, πετσέτες δεν θες για τα μωρά. Μία μπαίνει, μία βρέχεται, μία στεγνώνει, μία αλλάζει. Και αν είναι και λίγο μεγάλα και έχουν κανένα μεγάλο αδερφό, τότε ξεκινάνε οι σανίδες, τα βατραχοπέδιλα, φουσκωτά. Αν έχεις και κανένα 17 που είναι οι τελευταίες διακοπές μαζί, εκεί παίρνουν τα ΣΑΠ. Εκεί τώρα είναι νέα
1: είναι
0: μόδα.
1: Είναι νέο trend.
0: Θέλουν SAP, ναι, καταλάβατε. Ό,τι και αν θέλετε πάντως εσείς τώρα που κλείνετε τις βαλίτσες σας, στα Max Stores θα περάσετε μια βόλτα. Το λέω εγώ για να το λύνουμε λίγο το ζήτημα. Γιατί εκεί όλα όσα χρειαζόμαστε για την παραλία είναι συγκεντρωμένα, παιδιά. Εύκολα και γρήγορα θα τα βρείτε σε ένα σημείο, αλλά και online στο maxstores.gr, όπου μπορείς πρώτα να μπεις στο maxstores.gr. Να δεις τι θες, να κάνεις την έρευνα αγοράς για να μην χαθείς, επειδή δεν έχεις και πολύ χρόνο, και μετά για να τα πάρεις αμέσως πηγαίνεις σε ένα κατάστημα και από εκεί, από το κατάστημα, βουρ στο πλοίο για το νησί. Γιατί φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Λοιπόν, άκου, έχω να σου πω νέα. Έχω να σου πω για τη νέα σεζόν. Έχω να σου πω πράγματα. Ναι. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Αντένα ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Άκου
1: και
0: τώρα.
1: Ήρθε η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, γιατί θυμάσαι ότι έβγαινε τον τελευταίο καιρό και έλεγε ότι δεν ξέρει τι θα κάνει του χρόνου, ότι είναι οικονομικό το ζήτημα, πώς θα συνεχίσει, αν θα συνεχίσει, αν θα είναι του χρόνου στην τηλεόραση. Θα είναι κανονικά στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής το πρωινό, η οποία φαίνεται ότι του χρόνου θα συνδυάσει την σύγχρονη ψυχαγωγία
0: τι
1: με την έγκυρη ενημέρωση.
0: Αυτά
1: και τον
0: που τα λέτε το κάθε κεφάλι στο κατεβάζει.
1: Και τον ουσιαστικό σχολιασμό, λέει η επίσημη ανακοίνωση.
0: Α, βγει και επίσημη ανακοίνωση,
1: ναι,
0: και διαβάζει την επίσημη ανακοίνωση.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Okay. Είδα ένα story του Γιώργου Λιάγκα που ήταν πάνω στο πλοίο.
1: Ναι.
0: Το καράβι, τέλος πάντων. Τι έχει, στο. Όχι το ψαροκάικο, καταλάβατε ρε παιδί μου, το σκάφος του.
1: Α, το σκάφος του.
0: Ναι, που έκανε ένα story και ουσιαστικά επιβεβαίωσε και αυτό μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το σταθμό, βέβαια. Και είπε ότι εγώ θα είμαι εδώ πέρα, θα τα λέμε, ραντεβού το Σεπτέμβρη, αφήστε με να
1: χαλαρώσω.
0: Να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ, όπου το ήθελε πάρα πολύ, το έλεγε δηλαδή στις τελευταίες εκπομπές, μόνο μέσα από το σκάφος του δεν έβγαζε link για να βγει από τα ανοιχτά, καταλαβες. Παλιά το κάνανε αυτό στα πρωινά, θυμάστε,
1: που
0: έβγαινε με νεγάκι ένα μήνα, την έπιανε η φάση με τις διακοπές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και πήγαινε σε όλα τα νησιά. Τι ωραία που ήταν, ήταν πιο χαλαρά, βγαίνανε από κάτι. Εμείς θυμάμαι ότι ερχόταν οι εκπομπές Θεσσαλονίκη, γιατί κάνανε και τέτοια ανοίγματα, και βγαίνανε από το Μακεδονία Παλάς, Πισινάτη.
1: Ωραίο. Ναι. Εμάς πριν από 3-4 χρόνια είχε έρθει η Φέη Σκορδά σε ένα ξενοδοχείο στην Ερέτρια.
0: Άκου, ωραία.
1: Πεντάστερο. Και εκείνο πάλι στην πισίνα είχαν βγει και γύρω.
0: Κάνανε παιδιά. Ήταν ωραίο το καλοκαιρινό αυτό που βγαίνανε και κάνανε εκπομπές απ' έξω. Που προσαρμοζόταν και εκπομπές, ρε παιδί μου, αλλά έφευγε όλη η εκπομπή, όλο το επιτελείο.
1: Και ήταν σαν να κάνει διακοπές.
0: Έτσι. Βέβαια τότε υπήρχαν χρήματα, δίνανε χρήματα στις διαφημίσεις και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Τώρα η πόγα. Αθήνα μέχρι να καεί το Πελεκούδι, μέχρι τέλος θα είστε εδώ πέρα, δεν θα πάτε πουθενά. Αφήστε τα νησιά, αφήστε τα πλοία, που θα ήταν και ταλαιπωρία βέβαια να βγαίνει μια ολόκληρη εκπομπή για μια εβδομάδα από ένα νησί. Φαντάζομαι οι ανάγκες είναι διαφορετικές, δεν είναι οι ίδιες.
1: Εντάξει, τώρα
0: από ένα στούντιο.
1: Σίγουρα στο στούντιο είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Θα ήταν ταλαιπωρία για τους τεχνικούς, για τους ίδιους τους παρουσιαστές και όσοι εμφανίζονται μπροστά από την κάμερα.
0: Αλλά
1: δεν
0: τι
1: νομίζω.
0: Τι ανάγκη να έκανε αυτή. Αυτή μια
1: αλλά
0: εβδομάδα
1: αυτό...
0: διακοπές κάνανε σε ξενοδοχεία.
1: Ηχολήπτες, κάμεραμαν, σκηνοθέτες, αρχισυντάκτες, όλοι θα περνούσαν λίγο πιο δύσκολα. Πάμε παρακάτω, παραμένουμε τηλεοπτικά και θα σου πω για τον Σπύρο Σούλη, ο οποίος έρχεται και αυτό στο νέο πρόγραμμα του Αντένα με το Extreme Makeover Home Edition.
0: Αυτό έρχεται τα τελευταία τελευταία 5 χρόνια, από πού έρχεται δηλαδή? Τα τελευταία χρόνια κάθε φορά στο επίσημη ανακοίνωση για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του Αντένα, βάζουν και το Σπύρο Σούλη. Μα από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος?
1: Τι εννοείς από πού έρχεται?
0: Έρχεται και έρχεται κάθε χρόνο.
1: Έρχεται,
0: σου λέω,
1: στο νέο πρόγραμμα.
0: Μα κάθε χρόνο έρχεται και δεν τον βλέπουμε. Δεν υπάρχει εκπομπή αυτή.
1: Τι να σου πω, αυτή τη φορά
0: έρχεται, ναι, μη μας πεις.
1: Έρχεται.
0: Μη μου πεις ότι έρχεται.
1: Και αυτή τη φορά το πλάνο είναι σε μία μόλις εβδομάδα μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα επαγγελματιών να μεταμορφώσει κάθε σπίτι, ανοίγοντας την πόρτα σε μια νέα καλύτερη ζωή.
0: Αυτό τώρα, εντάξει, υπήρχε, είχε ξεκινήσει το Άλλαξέ το, ήταν αυτό, θυμάσαι, στον Αλφα,
1: ναι,
0: που το έκανε πάλι ο Σπύρος Σούλης.
1: Γκρεμίζει οποίος... αυτό το σπίτι τώρα.
0: Ποιος γκρέμιζε, καλέ, δεν κάνανε
1: καλέ. Καλέ, γκρέμιζε τείχους.
0: 2 δωμάτια, καλέ, αλλάζανε. Τι τώρα... γκρέμιζαν κι αυτά. Είχατε δει, έχετε δει το Extreme Makeover Home Edition, το αμερικάνικο?
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί είναι το γκρέμισμα.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις και εκείνα τα σπίτια, βέβαια τα γκρεμίζαν, αλλά ήταν και τσιγαρόχαρτα. Δεν
1: αυτό
0: ήταν
1: τα δικά
0: κάτι.
1: Μας ήταν γενικά.
0: Αλλά οι αλλαγές οι μεγάλες ήταν στην αμερικάνικη τηλεόραση. Εδώ πέρα άλλαζε μια, διάλεγες 2 δωμάτια και έμπαινες μέσα, έλεγες τώρα εγώ τι να αλλάξω. Θέλω να αλλάξω την κρεβατοκάμαρα και το σαλόνι. Έμπαινε στο υπόλοιπο σπίτι γκρέμι, βαγδάτη. Δεν ήθελες να το βλέπεις και ξαφνικά έμπαινε σε 2 χώρους που ήταν τέλειοι.
1: Ναι, αλλά έδινε...
0: μετά έπρεπε να κάνεις και ανακαίνιση στο υπόλοιπο σπίτι.
1: Χαρά, άρεσε στον κόσμο που δεν μπορούσε να το κάνει.
0: Χαρά, στιγμιαία χαρά. Ήσουν στο σαλόνι, ήσουν χαρούμενος, πήγαινες να κατουρίσεις, κατάθλιψη. Από την τουαλέτα πήγαινες στην κρεβατοκάμαρα χαρούμενος, μετά ήθελες να πιεις ένα νερό, κατάθλα πάλι.
1: Νομίζω.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω σε κάποια φάση ανακαίνιζε περισσότερους χώρους. Τώρα πάντως
0: ναι, και το hall. Ανακαίνιζε και το hall, ναι.
1: Η ανακοίνωση τώρα.
0: Αυτό τώρα
1: λέει...
0: δεν φταίει ο Σπύρος Σούλης. Ναι, είναι εντάξει, θέμα παραγωγής. Αλλά...
1: προφανώς τόσο budget έχουν ή τόσο έχουν επενδύσει οι διαφημιστικές ή οι εταιρείες που δίνουν τα χρώματα.
0: Ανταλλακτικά είναι αυτά, μωρέ. Σιγά
1: ναι,
0: που δίνουν και λεφτά.
1: Μου, αυτό. Τώρα πάντως η ανακοίνωση λέει ότι θα αναλαμβάνουν τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Μακάρι και αυτή, εκεί να μείνουμε. Όντως να είναι οικογένειες που. Γιατί reality κάνουν, θέλουν λίγο και το δράμα.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο τα σπίτια χάλια και λίγο οικογένεια.
1: Εδώ θα είναι χάλια σίγουρα. Πιο γιατί χάλια. Βλέπω οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα υγείας ή συνέπειες φυσικών καταστροφών.
0: Α, μην έρθουν και σε σένα. Μην χτυπήσεις ξαφνικά η πόρτα κι αν. Όπως το περιγράφεις, σύντομα βλέπω. Βρε Σπύρο μου. Έτσι όπως το πας, αλλαγούλα βλέπω στο σπίτι. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Βάραμε.
2: Οκ.
0: Σπύρο, πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Music 892.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και

0: είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Κερδίζετε δώρα και πολύ χαιρόμαστε που μας στέλνετε όταν κερδίζετε τα δώρα και δεν μας ξεχνάτε, λέγοντάς μας ότι το παραλάβαμε. Ο Άλκης, ας πούμε, λέει: παρέλαβα το δώρο μου, το ρολόι που είχα κερδίσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Χαιρόμαστε όντως, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί διαβάζω και ένα μήνυμα της Δώρας για ένα δώρο που κέρδισε.
1: Ναι.
0: Και μας λέει: σας ευχαριστώ πολύ και σας αγαπώ. Εντάξει, ρε Δώρα. Ένα δώρο πήρες, οκ. Okay.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου τώρα, γιατί δεν. Ωραία, εντάξει. Να εκφράζονται οι άνθρωποι και τους βάζουμε τις φωνές.
0: Εντάξει, τώρα το σ' αγαπώ, ρε παιδιά, για ένα ρολόι. Δηλαδή, μην παντρευτούμε κιόλας. Πώς το λένε, αυτό εννοώ.
1: Βλέπετε ποιος σας κόβει τον αέρα σε
0: αυτήν την εποχή.
1: Ποιος δεν σας αφήνει να εκφραστείτε. Εκφραστείτε, παιδιά.
0: Εσύ αυτούς πιστεύεις και στη ζωή σου που σου λένε σ' αγαπώ σε 5 δευτερόλεπτα και μετά σε μένα ρίξε και κλαίγεσαι. Ποιος τώρα
1: πιστεύει. Ναι, αλλά έχω 5 δευτερόλεπτα που χαίρομαι.
0: Μπράβο, το κρατάει έτσι. Ωραία, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Κατάλαβες.
0: Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
1: Έτσι, γιατί είμαστε και επαναστατική εκπομπή σήμερα.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα να συζητήσουμε, θεματάκι. Και αποφασίσαμε, μια που από το πρωί ξεκινάμε

0: Εντάξει, από το μεσημέρι, από την αρχή της εκπομπής θέλω να πω, σταματήστε. Ναι, ναι. Και συζητούσαμε για χρήματα, για τραπεζικούς λογαριασμούς. Είπαμε να κάνουμε ένα challenge τώρα εδώ μεταξύ μας και να ανοίξετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Έναν από αυτούς που μπορεί να έχετε. Μία τράπεζα.
1: Ναι. Όχι αυτή που έχετε λεφτά στην Ελβετία. Όχι την άλλη στην Ουρουγουάη. Αυτή που έχετε εδώ, το καθημερινό.
0: Ναι. Οπότε θέλουμε να δείτε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και να μας πείτε με τα λεφτά που έχετε. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποσό. Δεν είμαστε αδιάκριτοι. Με τα λεφτά που έχετε σήμερα, πού μπορείτε να ταξιδέψετε.
1: Άκου. Θέλουμε μόνο εισιτήριο, πήγαινε, έλα ή βάζουμε και διαμονή.
0: Πού μπορείς να ταξιδέψεις, μπορεί να μου πεις εμένα μου φτάνει για να πάω μόνο, όχι για να γυρίσω. Μπορεί να μου πεις, αλλά θέλω να μου πεις. Γράφει εδώ, Άλεξ, 4 ευρώ έχω παιδιά, δεν θέλουμε ποσά. Και με τα 4 ευρώ κάπου μπορείς να πας. Θα βρούμε εμείς πόσα λεφτά έχετε με αυτά που θα μας πείτε.
1: Λοιπόν, με τα 4 ευρώ μέχρι παλαιόφάλιρο φτάνεις άνετα, Άλεξ.
0: Εσύ πες μας.
1: Εγώ, με τα λεφτά που έχω αυτή τη στιγμή, φτάνω και μέχρι την Ισπανία. Αλλά μένω εκεί, τελεία.
0: Φίλε, η Ισπανία είναι ακριβό το εισιτήριο. 350-400 ευρώ
1: ναι.
0: έχει.
1: Αυτά είναι όμως για όλο το μήνα. Δεν γυρίζω πίσω, δεν έχω ξενοδοχείο, δεν μένω, μου πες μέχρι που φτάνω.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα μπράβο, όχι το λέω για καλό. Καλά χρήματα έχεις. Δεν έχεις λίγα.
1: Ευθύμη, ο μήνας έχει 8, τι μπράβο.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Τι μπράβο.
0: Δεν θα μπουν από άλλα ξανά.
1: Από πού, από το κράτος.
0: <Δεν ξέρω. laughs>
1: Από την επιδότηση. Συγχαρητήρια κυρία Χαϊνά, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το μήνα, πάρετε λεφτά.
0: Εντάξει, okay.
1: Εσύ. Κάνεις υπερατλαντικό τέσσερις φορές πηγενέλα. Κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
0: Εγώ ας πούμε μια Βραζιλία ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πηγαίνω και έρχομαι. Και κάνω και δηλαδή Σάο Πάολο, Ρίο Ντε Τζανέιρο.
1: Ανεβαίνεις ελικόπτερο.
0: Όχι. Το Σάο Πάολο, Ρίο Ντε Τζανέιρο το κάνω με πτήση πάλι.
1: Ναι.
0: Κάνω αυτό. Και γυρνάω όμως, εντάξει.
1: Και γυρίζεις.
0: Και γυρνάω πίσω, ναι, δεν μένω εκεί.
1: Αυτό με τα πρόχειρα μαθηματικά μου.
0: Δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για Βραζιλία.
1: Δεν είναι πάνω από χιλιάρικο.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό λέω, δεν είναι πολλά. Εσύ το περιγράφεις λες και είναι 1 εκατομμύριο.
1: Μιλάμε για ένα εισιτήριο μόνο.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πολύ, με τον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε αυτή τη στιγμή, πού μπορείτε να ταξιδέψετε. Θέλουμε να μας πείτε και τα εννοείτε τα καλύτερα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στον αέρα, θα προσπαθήσουμε να μαντέψουμε με πόσα ευρώ αναλογούνται αυτά τα ταξίδια στο εισιτήριο,
1: ναι.
0: Να τα κάνουμε την αντιστοίχηση. Τι έπαθα. Alt, Control, Delete.

0: Με τον τραπεζικό λογαριασμό που έχεις αυτή τη στιγμή, πού μπορείς να ταξιδέψεις? Αυτό σας ρωτήσαμε, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μπράβο, καταρχά, το φυσάνε οι ακροατές μας. Κάποιοι. Μπράβο,
1: μόνη
0: παιδιά.
1: Μου είμαι εδώ. Μόνη
0: μπράβο, μπράβο. Μόνη λοιπόν, σας διαβάζω τα μηνύματα. Κακιασμένη πεθερά θα γίνεις ευθύνη. Α, όχι αυτό. Το γράφει. Είναι άσχετο, Αντώνης. Γεια σου, ρε εσύ, Αντώνη. Θα γίνω.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Μέχρι Σαλαμίκονο, λέει εδώ πέρα ο Μάκης, θα πήγαινε.
1: Α. Πάει και γυρίζει.
0: Σαλαμίκονο.
1: Τη Σαλαμίνα εννοεί.
0: Που και... τη βλέπεις από μακριά. Τι Μύκονο. Τι...
1: τη λένε Σαλαμίκονο επειδή και καλά είναι το νησί που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ high, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Αλλά είναι πλέμπα.
0: Ο Άγγελος πηγαίνει και έρχεται καπάκια Ιαπωνία.
1: Και αυτός φίλος σου. Φίλος σου αυτός.
0: Μπράβο,
1: λεφτά.
0: Μπράβο. Κούβα και πίσω, μας γράφει ο
1: παιδιά,
0: Μιχάλης.
1: Παιδιά, οι πλούσιοι, αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Τι κάνετε? Εσύ τους έχεις μαζέψει αυτούς εδώ. Εγώ δεν ήθελα τέτοιους ακροατές.
0: Και ο Γιώργος είναι φίλος μας εδώ πέρα. Μπορώ να πάω Buenos Aires, να αλλάξω όνομα και οριακά να πάρω ένα παπί εκεί να πουλάω ανανάδες. Γιώργος.
1: Α. Με τις τελευταίες του οικονομίες. Ναι. Αλλά και πάλι ακριβώς. Να, δεν πειράζει.
0: Ο Στέφανος μέχρι την Πορτογαλία. Η Κωνσταντίνα μπήκε και είδε το λογαριασμό της. Λέει, παιδιά, εύκολο. Πηγαίνω Ολλανδία και μένω και 10 μερούλες.
1: Παιδιά, ωραίο. Μπράβο.
0: Χιλιάρι. Δυόμισι χιλιάδες περίπου.
1: Δυόμισι σίγουρα, ρε.
0: 2.500 ευρώ είναι αυτό.
1: Και
0: για να μείνει και 10 μέρες.
1: Κάτσε καλά.
0: Μείνει και παραπάνω. Κωνσταντίνα, επιβεβαίωσέ μας.
1: Τριχίλιαρο.
0: Ο Άλεξ λέει, παιδιά, εγώ με το λογαριασμό αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι πηγαίνω παντού,
1: ναι,
0: και μένω άνετα για 3 χρόνια. Ορίστε.
1: Ο Άλεξ είναι εκατομμυριούχος.
0: Ο Άλεξ μήπως έχει και μετοχές εδώ πέρα στο σταθμό. Μήπως είναι αυτός.
1: Ποιες μετοχές? Ο Άλεξ για να έχει τόσα λεφτά έχει όλη την Ελλάδα μάλλον.
0: Ταϊλάνδη με διαμονή.
1: Άλεξ, στείλε ένα μήνυμα να σε δούμε, βρε παιδί μου. Να έχουμε μια εικόνα από τη μούρη σου.
0: Ταϊλάνδη με διαμονή γύρω στις 30 φορές, λέει ο Σπύρος.
1: Ενώ... Και αυτός.
0: Ναι, και... ωραία.
1: Ναι, αλλά 30 φορές πάει Ταϊλάνδη, ρε, εσύ. Το εισιτήριο είναι ακριβό.
0: Ο Τάσος οριακά Ιταλία.
1: Α.
0: Ο Θάνος ένα εισιτήριο του μετρό και Ελευθέρως Βενιζέλος χωρίς επιστροφή. Ορίστε, μπαίνουμε λίγο στους φίλους Αστερόπιστο.
1: Έλα, παιδιά, έλα, εμφανίστείτε που ξαφνικά μπήκα το λιπλούσιο εδώ πέρα και δεν ξέρω τι να σας κάνω.
0: Η Κρίστα, μέχρι και το πάρκο απέναντι στο σπίτι μου, λέει, πηγαίνω.
1: Μπράβο, φιλενάδα.
0: Είναι η φίλη
1: εγώ,
0: που είχε 50 ευρώ για βενζίνη και τα πήρε κοσμήματα, για να καταλάβετε.
1: Μπράβο, μέχρι φιλενάδα.
0: Το... Αλλά θα πας στο πάρκο με κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Θα πας απαστράπτουσα. Μπράβο.
1: Μη σε νοιάζει, έχω φρούτα, θα φέρω. Πάμε μαζί στο πάρκο.
0: Ο Σπύρος λέει, πηγαίνω Θήβα. Και πηγαίνω από Δερβενοχώρια για να μην πληρώσω διόδια. Μπράβο.
1: Τέλειο. Κοίτα, άμα πηγαίνει Θήβα και έχει και στο αυτοκίνητο βενζίνη, έκανα 60.
0: Μία Ιαπωνία πηγαίνω, η Μεριλού μας το γράφει, και έρχομαι με τα λεφτά που έχω στην άκρη, αλλά δεν έχω τον χρόνο δυστυχώς.
1: Α, αυτό ήταν τα προβλήματά μας, ρε Μεριλού.
0: Ορίστε.
1: Τι πρόβλημα.
0: Η Άρτεμις επίσης υπολογίζω 2 πήγαινε Έλα Σαντορίνη Economy Comfort Flex. Μεσαίας κατηγορίας, εντάξει, ωραία.
1: Φτώχεια κι εσύ.
0: Ενώ ο Μινάς ούτε από Καλυθέα Ταύρο με τον ηλεκτρικό δεν ταξιδεύω με το νούμερο του τραπεζικού μου λογαριασμού.
1: Μπράβο, μπράβο Μινά, αδερφός είσαι κι εσύ. Πάντως κάποιοι από εσάς θα πάνε στην Αίγινα μαζί με τα κουνάβια αυτή την Παρασκευή, 10 Ιουλίου.
0: Εσείς που δεν μπορείτε να πάτε πουθενά, θα στείλετε μήνυμα να πάτε Αίγινα.
1: Έχουν στείλει, έχουν τελειώσει. Θα πάνε τώρα, έχουν κληρωθεί μαζί με τα κουνάβια μας Παρασκευή 10 Ιουλίου. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 οφάνηση. Η Μαρία και ο Δημήτρης θα επιβιβαστούν στον Οκίαλο και θα εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την Αίγινα. Και κάποιοι τυχεροί από εσάς θα είστε εκεί μαζί τους και θα κάνετε και τη βόλτα σας και θα γυρίσετε και πιο μετά. Όλα αυτά παρέα με το tickets του Αίγινα.gr. Και φυσικά, αν θέλετε να κλείσετε κάποιο άλλο ταξίδι στην Αίγινα, tickets του Αίγινα.gr, γιατί το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινάει εδώ.
0: Με τον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε αυτή τη στιγμή, πού μπορείτε να ταξιδέψετε, στείλτε μας.

0: Η Κατερίνα πηγαίνει σπίτι της λογικά, λέει, από τη δουλειά, για τόσο μου φτάνουν τα χρήματα.
1: Δύσκολα, Κατερίνα.
0: Ναι. Μας λέτε εδώ πέρα επίσης ο Λευτέρης, άνετα ταξιδεύω σε όλη την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Παίρνω και Αστερόπη μαζί μου. Εσύ ευθύνη πίσω
2: ωραία.
0: Να ψυχαγωγείς τον κόσμο.
2: Μια χαρά.
0: Ορίστε, να το.
2: Να τις προτάσεις. Τι δουλειά κάνει ο Λευτέρης? Έτσι
0: ξέρω.
2: Έχω περιέργεια.
0: Δεν ξέρω. Βλέπω εδώ πέρα. Μεθαύριο πληρώνομαι και θα πάει στο ενίκιο του εξοχικού στο Ξυλόκαστρο. Άρα Σαλαμίνα μονοήμερη.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μια χαρά. Έχεις εξοχικό στο Ξυλόκαστρο. Άσχημο είναι.
0: Η Ελένη θα ταξιδέψει στο Google Maps. Ωραίο και αυτό. Ωραία ταξίδια κάνεις μέσω Google Maps. Και αν ανοίξεις και την καμερούλα που είναι και βλέπεις δρόμο-δρόμο, το street view.
2: Ναι, παιδί μου, παίρνεις και κάτι να δροσίζεις στο χέρι σου, βάζεις ένα ψυχτικό.
0: Βλέπεις και κόσμο, κάτι γιαγιάδες με καρότσια να περνάνε. Ο Κώστας στο μπαλκονίσι.
2: Α, παίζουν πολύ τα μπαλκονίσια.
0: Ωραία τα μπαλκονίσια.
2: Και ήσυχα που είναι.
0: Ο Μάριος θα πήγαινε στη δουλειά με τα πόδια. Μ' αρέσει να απολαμβάνω τη διαδρομή, λέει, παιδιά.
2: Μ' αρέσει που το δικαιολογούμε έτσι.
0: Η Φοφό έστειλε φοβερό μήνυμα. Μας γράφει, παιδιά, εγώ θα πάω εφτάνισα.
2: Α.
0: Σαλόνι, μπάνιο, κουζίνα, μπαλκόνι, κρεβατοκάμαρα. Επτά είναι αυτά. Ενώ Στέφανος λέει, μόλις μπήκα να σιγουρευτώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο τραπεζικό μου λογαριασμό.
2: Ναι.
0: Και με το χέρι στην καρδιά σας λέω, μπλε, κόκκινη, πράσινη γραμμή για 90 λεπτά. Μπορώ να πάω όπου θέλω.
2: Να σου πω κάτι, όλη την Αθήνα όμως το πιάτο την έχεις με αυτή την επιλογή. Τι σημασία έχεις που είναι ένα 40, πόσο είναι το εισιτήριο?
0: Ένα 20. Η Κατερίνα από την άλλη λέει, παιδιά, στην κυριολεξία, στο σταυρό που σας κάνω, αυτή τη στιγμή ο τραπεζικός μου λογαριασμός δείχνει μείον 1,20. Πώς γίνεται αυτό?
2: Το μείον, πω. Α, ξέρεις τι, μήπως είναι πιστωτική.
0: Πιστωτική, τι εννοείς?
2: Να έχει τι πιστωτική.
0: Πιστωτικό υπόλοιπο.
2: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω, κάνει μείον ο λογαριασμός? Εκτός αν τραβήξει χρήματα για κάτι που πρέπει να πληρωθεί επηγόντως από την τράπεζα. Δηλαδή αν είχες καμιά δόση, κάτι ή μια πληρωμή τραπεζικής σημασίας, στα παίρνει αναγκαστικά και χρωστάς και εκεί.
2: Δόξα να έχει, μέχρι στιγμής το μείον δεν το έχω δει. Γιατί άμα ανακαλύψω πως γίνεται το μείον, θα ανακαλύψω και το κελί της φυλακής.
0: Ο Γιώργος με τα λεφτά που έχει αυτή τη στιγμή στο τραπεζικό του λογαριασμό πηγαίνει Αίγυπτο και μένει.
2: Μπράβο.
0: Και επιστρέφει κιόλας όποτε του έρθει, αλλά έχει σπίτι στο Κάιρο και εξοχικό στο Σουέζ με πισίνα, παρακαλώ.
2: Γιώργο, εσύ δεν θες να μας πάρεις μαζί σου? Γιατί κι άλλοι είπαν ότι θα μας πάρουν μαζί τους. Να έχουμε επιλογές, ρε παιδί μου. Να κάνουμε μια βόλτα κι εμείς.
0: Λοιπόν, μπράβο παιδιά, αυτά ακούει.
2: Δεν ήξερα ότι οι ακροατές μας είναι όλοι τόσο καλοστεκούμενοι.
0: Και ο Δημήτρης γράφει, αυτά ακούει ο Μητσοτάκης και μας έχει, λέει, τα ράξει τα.
2: Να σου πω, όχι, δεν είναι έτσι. 10 ήταν όλοι και όλοι αυτοί που είπαμε. Μην ήταν και 5, δεν ξέρω. Οι υπόλοιποι φτωχοί πλην τίμοι ήμασταν.
0: Και η Καλλιόπη μας γράφει, καλέ ψέματα λένε όλοι αυτοί. Μη χειρότερα, πού τους βρήκατε τέτοιους ακροατές? Είμαστε τέτοιο γεω. Είμαστε multi-culti, παιδιά. Είμαστε και της λαϊκής τάξης, παιδιά. Και έχουμε και τους ανθρώπους που είναι ευκατάστατοι οικονομικά και μπορούν και κάνουν ταξίδια. Εμείς εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά παλεύουμε από τη λαϊκή τάξη να μεταπηδήσουμε στο επόμενο τέτοιο. Τι γελάς, ρε, πάλι?
2: Εσύ παλεύεις να μεταπηδήσεις από τη λαϊκή τάξη? Γιατί?
0: Παλεύω να σε μετα... άμα θες. Μπορώ και αυτό άμα θες. Ας την τάξη. Μη φύγετε.
2: Έχω τόσο να πω, αλλά σκέφτομαι ότι μας ακούνε πάρα πολλά μικρά παιδιά.
0: Θα επιστρέψω
2: σε λίγο. Τόσο έχω να πω.
3: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Γύρνα. Δεξιά.
24: Music
23: 892.
0: Γεια σας, καλωσορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε, είμαστε η Ντελούλου. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας. Αυτή είναι η τρίτη μας ώρα, παιδιά. Η τρίτη ώρα κατά την οποία παίζουμε, εννοείται. Ακούμε ζώδια από την Αστερόπη Χαϊνά. Χαλαρώνουμε και γενικά συνεχίζουμε όμως να επικοινωνούμε μαζί σας.
25: Στα μηνύματά μας, στο Viber μας, στο 693-989-2892. Θέλουμε πάρα πολύ να σας ακούμε και να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Και φυσικά την τρίτη ώρα παίζουμε κιόλας. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο να σας δώσουμε για ακόμα μια φορά. Καλοκαιρινό, νερό τσουλήθρες και πισίνες. Water Fun Water Park. Είναι 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Αθήνας. Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού θα βρείτε τεράστιες πισίνες. Τρελή αδρεναλίνη θα νιώσετε στις νερό τσουλήθρες. Επίσης, αν θέλετε να χαλαρώσετε και δεν θέλετε αδρεναλίνη, κομπλέ, μια χαρά. Έχει υπέροχες αναπαυτικές ξαπλώστρες, στις οποίες κάθεστε κάτω από μια ομπρελίτσα. Πίνετε το καφεδάκι σας, το χυμό σας, ό,τι θέλετε εσείς, το κοκτέιλ. Λάγει σας γιατί όχι και απολαμβάνετε. Χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα. Αυτά μόνο πρέπει να ξέρετε και φυσικά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας για να παίξουμε. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας το 693-9-892-892.
0: Στείλτε μηνύματα, είναι δωράρα, θα την αξιοποιήσετε όπως θέλετε εσείς. Επίσης το τραγούδι που πρέπει να βρείτε είναι πανεύκολο. Καλά, δεν υπάρχει το σημερινό τραγούδι. Πολύ αγαπημένο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
0: Γεια σας!
3: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, πώς σας λένε?
3: Νίκος.
0: Νίκο, εσύ με τον τραπεζικό λογαριασμό σου αυτή τη στιγμή, με το ποσό που έχεις, μη μας πεις τι ποσό, πες μας μέχρι πού μπορείς να φτάσεις.
3: Νομίζω σε ένα νησί για μια εβδομάδα και πάλι πίσω.
0: Ωραίος, μια χαρά. Με πόσα άτομα, μόνος σου?
3: Νομίζω με την οικογένεια.
0: Με την οικογένεια, τέλεια. Πιστεύω
3: ότι βγαίνει.
0: Μπράβο, ρε Νικόλα, μπράβο. Και στο ευχόμαστε κιόλας να το κάνεις. Αλλά με την οικογένεια φανταζόμαστε ότι θα πας και στο Water Fun.
3: Μακάρι, μακάρι.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε να παίξουμε από ελληνικά τραγούδια. Πώς θα πηγαίνεις?
3: Καλά πάμε.
0: Για να σε ακούσουμε.

0: Το πρώτο
1: χτύπημα σβήνω τα φώτα.
2: Ναι.
1: Δεύτερο χτύπημα.
2: Πού είμαι?
1: Είμαι στην πόρτα. Το τρίτο χτύπημα, η πόρτα ανοίγει. Μην επιμένεις, έχω φύγει.
0: Ελίνα Κωνσταντίνου.

0: 50. Μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια. Το βρήκες Νίκο και εντάξει, το είπες και όλο απ' έξω.
1: Είναι αγαπημένο τραγούδι από παλιά.
0: Ισχύει. Θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Επίσης, παιδιά, όταν σας χτυπάει και η τύχη την πόρτα, να τις ανοίγετε, γιατί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ που αλλού φυσικά στο Origins Casino Mon Parnes. Και αν θέλετε κι εσείς να το ζήσετε, εκεί σας περιμένουν απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Και φυσικά θα έχετε πάρα πολλούς λόγους να πάτε στο βουνό, γιατί και δροσιά θα έχει και κληρώσεις θα έχει και για διασκέδαση. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.

0: Δεν έχεις βρώμικο αυτοκίνητο. Έχεις ισορρευμένο άγχος. Μη στεναχωριέσαι.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι. Τώρα έχω στα χέρια μου μία έρευνα. Παιδιά, αφορά και εσάς αυτή η έρευνα. Εσάς που έχετε μονίμως το αυτοκίνητό σας ακατάστατο, που είναι βρώμικο, μέσα που μπαίνεις, κάθεσαι και βγάζεις από κάτω από το συνοδηγό ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μία περούκα από τις προπέρσινες τις απόκριες.
1: Αυτά είναι χρήσιμα.
0: Ένα μαγιό, λίγη άμμο από κάτι πέτρες από την Τίνο που έφερες.
1: Λίγα κοχυλάκια.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Μερικά μπουκαλάκια νερό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Εδώ διαβάζω λοιπόν μία έρευνα ότι δεν είστε τεμπέληδες, δεν σημαίνει απαραίτητα τεμπελιά. Μπορεί να αντανακλά συσσωρευμένο άγχος.
1: Και πώς λειτουργεί το συσσωρευμένο άγχος με όλα αυτά τα πράγματα στο αμάξι μου?
0: Αυτές οι μελέτες που γίνανε, γίνανε σχετικές μελέτες με τον φόρτο εργασίας γενικά, ναι. Δηλαδή πόσο πολύ φορτισμένοι είσαι, δείχνουν ότι το διαρκές στρες εξαντλεί την ενέργεια με ταχύτατους ρυθμούς, και όταν η καθαριότητα γίνεται δυσβάσταχτη, οι άνθρωποι αναπτύσσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Όταν ο εγκέφαλος είναι κορεσμένος από υποχρεώσεις, οι εργασίες συντήρησης αναβάλλονται συστηματικά, και αυτή, λέει, η αποδιοργάνωση και η αναβλητικότητα φανερώνουν αδυναμία στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στη τήρηση του σταθερού προγράμματος. Και λες, ρε παιδί μου, ποιος το χέζει το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί άμα θέλω να έχω καθαρό σπίτι και άμα θέλω να έχω κάνει όλες μου τις δουλειές, τα υπόλοιπα πράγματα, να μετέξει υποχρεώσεις μου, στο αμάξι, στο κάτω-κάτω, τι σε πειράζει τώρα να έχει και δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω?
0: Βέβαια, αντικατοπτρίζει και κάτι το οποίο για κάποιους μπορεί να μην είναι και πολύ καλό. Ας πούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι υποδεικνύει και έλλειψη κινήτρων ή χαμηλής αυτοεκτίμησης η παραμέληση του αυτοκινήτου, του προσωπικού χώρου.
1: Ναι, μου λείπει το κίνητρο, ότι στο αμάξι μου δεν μπαίνει άλλος άνθρωπος εκτός από μένα, οπότε κατάλαβα.
0: Εναλλακτικά μπορεί να σημαίνει μία απλή χρηστική σχέση με τα υλικά αγαθά. Αυτά λένε.
1: Χρηστική σχέση είναι.
0: Αυτά, ναι, αυτά λένε οι ψυχολόγοι για το άγχος, για την αποδιοργάνωση και την αναβλητικότητα. Μπορεί να έχεις και απάθεια επίσης.
1: Όχι, απάθεια δεν έχω.
0: Επίσης υπάρχει και η αποστασιοποίηση και χρηστικότητα που είπα πριν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι για ορισμένους στο αυτοκίνητο είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, γεγονός που υποδηλώνει μια, ας πούμε, χαμηλή συναισθηματική σύνδεση. Δεν συνδέεσαι, ρε παιδί μου.
1: Άμα αυτό το αμάξι συνέχεια χαλάει, ρε φίλε, γιατί να επενδύσω πάνω σε αυτό το αμάξι?
0: Να το βρωμίσω κιόλας παραπάνω.
1: Δεν το βρωμίσω, αλλά δεν θα είναι και η νούμερο ένα προτεραιότητά μου.
0: Να μην πάρει ποτέ μπροστά. Να τελειώνουμε.
1: Γιατί άμα έχει πέντε μπουκαλάκια νερού μέσα, θα επιβαρυνθεί το αυτοκίνητο και θα πει: α, γι' αυτό θα μείνω. Επειδή μου άφησε τα πέντε άδεια μπουκαλάκια νερού και έχει αφήσει και ένα παντελόνι just in case. Και επειδή στο παρπαγκάζ.
0: Το αμάξι της περιγράφει, να ξέρετε.
1: Είπα just in case. Και επειδή μπορεί πίσω να έχεις και δύο αλυσίδες και μπορεί να έχεις και τις πετσέτες σου και τα μαγιό σου.
0: Άρα αγχωμένος είμαι, όχι βρωμιάρης, γράφει ο Αλέξανδρος εδώ που μας έστειλε. Ναι, Αλέξανδρε, σε κατακλείζει το άγχος.
1: Παιδιά, το στρες δεν είναι εύκολο πράγμα. Προσπαθούμε να το παλέψουμε όπως μπορούμε.
0: Αγάπη μου, εσύ, τριανταφυλένια μου, που είσαι και αγχωμένη.
1: Τώρα μου τη λέει το άγχος
0: Όχι,
1: μου πάλι.
0: Δεν σου τη λέω καθόλου.
1: Α, εντάξει. Άμα δεν μου τη λες για το άγχος μου, θα το προσπεράσω λοιπόν. Και μιας και είπαμε τόση ώρα για πετσέτες και μαγιό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, γεμίστε το αυτοκίνητό σας και στις μπροστινές θέσεις, παιδιά, με όλα αυτά τα πράγματα που θέλετε, με ομπρέλες, με τέντες, με ξαπλώστρες, με ψυγεία. Γεμίστε το μέχρι πάνω και δεν θα σας πει κανένας τίποτα, γιατί μπορείτε να πάτε στα Mac Stores και εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την παραλία και τις διακοπές σας, εύκολα και γρήγορα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής, αλλά και στο macstores.gr θα τα βρείτε όλα και εμείς κάτω καθόλου για το πώς θα είναι το αυτοκίνητό σας, γιατί θα κάνετε καλοκαίρι στα Mac.
0: Επιστρέφουμε σε λιγάκι με ζωδιακές προβλέψεις στο νου σας, μην φύγετε.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
22: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
23: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις.

0: Δεν σας αποχαιρετούμε ακόμα. Ακόμα εδώ είμαστε. Δεν θέλουμε να φύγετε. Αστερόπι και Ευθύμης, είμαστε η Ντελούλου. Ολοζώντανοι στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Και δεν σας αποχαιρετούμε γιατί πώς θα το κάνουμε αν πρώτα δεν δώσουμε ζωδιακές προβλέψεις, παιδιά. Τι τζιτζίκια πεταλώνουμε, είστε με τα καλά σας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Ντελούλου ζώδια!
3: Λοιπόν, παιδιά μου, η αυριανή μέρα για τους κρυούς είναι μια καλή μέρα, αρκεί να οργανώσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους και να δώσουν προτεραιότητα σε όσα πραγματικά έχουν αξία. Για τους Σταύρους, θα χρειαστεί να έχετε δημιουργική διάθεση που θα χρωματίσει την αυριανή ημέρα, θα σας προσφέρει ευκαιρίες να εκφραστείτε, να χαρείτε και να προσεγγίσετε ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Δίδυμοι, να σας πω ότι η Πέμπτη σας φέρνει καλά νέα. Αν και καλό είναι να αποφύγετε τη διάσπαση προσοχής, να επικεντρωθείτε σε όσα έχουν προτεραιότητα. Και η σωστή οργάνωση θα σας ανταμείψει γρήγορα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια καλή ημέρα. Καρκίνοι, πρέπει να προσέξετε τις υπερβολικές υποσχέσεις και να φροντίσετε να επιβεβαιώνετε τα δεδομένα πριν καταλήξετε σε οριστικά συμπεράσματα ή αποφάσεις, λέει. Προσπαθούμε τι να κάνουμε. Λέοντες, η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων αύριο θα σας οδηγήσει σε πιο ασφαλείς επιλογές. Φίλοι μου Παρθένη, να ξέρετε ότι μια συνάντηση ή μια συζήτηση θα λειτουργήσει υπέρ σας, αρκεί να εκφράσετε με σαφήνεια τις επιθυμίες σας. Ζυγοί, θέλω να ξέρετε ότι μπορεί να μάθετε μια πληροφορία που θα αποδεχτεί χρήσιμη αργότερα ή να συνειδητοποιήσετε ότι πραγματικά χρειάζεται αλλαγή. Και αυτό θα σας βοηθήσει να εξελιχθείτε γενικότερα. Για τους Σταύρους τα πράγματα είναι καλά, καθώς θα δείξουν ευελιξία απέναντι σε νέες ιδέες και δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμήσουν τη σημασία μιας φαινομενικά απλής συζήτησης. Οι τοξότες για την αυριανή μέρα θα έχουν μια χρήση.

0: τη συμβουλή. Θα την πάρουν δηλαδή, αλλά πρέπει να προσέξουν μόνο να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες από όσες μπορούν να διαχειριστούν, να μην το κάνουν αυτό. Εγώ καιρή, για εσάς τα πράγματα είναι καλά, αρκεί να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσετε τους ορίζοντές σας. Υδροχόη μου, για την Πέμπτη σας, μην αγνοήσετε τη διέστησή σας. Αλλά παράλληλα, φροντίστε να στηρίζετε τις αποφάσεις σας σε πραγματικά δεδομένα. Και τέλος, Ιχθύες είναι μια μέρα για να είστε ανοιχτοί στον διάλογο και στις συμβιβαστικές λύσεις. Η συνεργασία θα αποδειχθεί πιο αποδοτική από τη μοναχική δράση.
1: Ωραία τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες. Και για σένα, Ιχθύ, που συνεργασία είναι μέσα στα πράγματά σου, θέλω να σου πω ότι πολλοί μπορεί να σου πούνε να μην δοκιμάζεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς, αλλά δεν πρέπει να συμβιβάζεσαι. Και στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα, ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια δηλαδή χωρίς φίλτρα, είναι το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, παιδιά. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο να κάνετε στον εαυτό σας. Και τώρα για την παραλία, στη Ξαπλώστρα, πριν κάνετε τις βουτιές σας που κάθεστε με την ώρα εκεί, είναι πολύ ωραία επιλογή να την προμηθευτείτε και μέσα στις διακοπές σας, γιατί όχι. Το διαβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Είναι δηλαδή εύκολο στο διάβασμα του, γρήγορα θα το τελειώσετε. Αλλά αυτά που θα σας μείνουν όμως είναι ουσιαστικά και θα γράψουν μέσα σας το νου σας.

0: Legend. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, παιδιά. Ωραίο τραγουδάκι για καληνύχτα, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δίνει ρυθμό, έχει ενέργεια, είναι αυτό που θέλετε για αποχαιρετιστήριο.
0: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Σας περιμένουμε εδώ, παρέα με την Έρη, την ηχολήπτριά μας. Πριν από όλα όμως, πάντα και μόνο κουνάβια, με Φάνη, με Δημήτρη και Μαρία στις 7 η ώρα το πρωί. Ξυπνάτε μόνο μαζί τους στο νου σας.
1: Φιλιά πολλά σε όλους, bye! Sans tricher, je vous le promets.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τάφινα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Δημήτρη, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
22: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
23: Ο παπαούτε.
24: Α, παπαούτε.
22: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτεις τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
25: Λοιπόν,
22: πάμε.
25: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
22: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
23: Του παπά. Μα ουέ του παπά. Σαν να μην βάλε. Σαν να μην βάλε.
0: Ωραία το λέει.
23: Ράσα γκρεμπαμπά.
22: Τι παπά.
23: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Δε ολμανίφα και. Κουμπίνι του. Ε, ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε ούτε.
22: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
12: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
13: Αμάντια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
14: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν την
12: Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Επειδή περίμεναν εμένα.
14: Περίμεναν σένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδίες.
12: Όχι, απλά με περίμεναν για να ξεκινήσω.
14: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
12: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
14: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
12: Εδώ μέσα στη φωτιά να σε κάψει.
14: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
12: Πήγαινε πιο κύριε.
14: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
12: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
14: Ναι, γιατί δεν φορούσε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
16: τρού. Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: catch my breath. Previously, στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
2: Το
1: Σέικ Σουι. Το Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
2: Το βούνο, το βούνο. Το
1: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
2: Το Άλσος.
1: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσος, το.
2: Βουνό,
1: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
2: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Ελούλου.
1: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
2: ναι,
1: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσε, δεν θα έχεις δουλειά.
2: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
2: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
2: 100%. Ναι.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω από κάτω τώρα, παρέα, δεν γίνεται. Είμαι τροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Ένα λεπτό, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρεσί.
3: Είδε που το βλέπει το σκυλό από πάνω.
4: Ρεσί μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Ντοξότη.
3: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Ντοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και άνθρωπο σκορπιού. Βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα. Άμα μένει με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζίδης έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Τελούλου.
1: Μεταξύ μας τώρα, σίγουρα με έχει σουφρώσει.
2: Α, είπες τέτοια κουβέντα για μένα. Δεν έχω πάρει από το σπίτι σου το ένα λεπτό.
1: Βρε, καλά έκανες και τα πήρες, δεν με νοιάζει τώρα.
2: Χαλάλη σου. Εγώ
1: πιστεύω ότι έβαλες χεράκι λίγο στο μήλο. Και στα βρακιά που σου είπε ότι έχω τα λεφτά.
2: Στο δικό σου βρακί χέρι δεν θα έβαζα που να μου το κόβανε, ρε.
1: Αφού είσαι ανομαλάρα, πας και μυρίζεις τα βρακιά μου τα καθαρά.
2: Ρε παιδιά! Δεν τον αντέχω!
1: Ήρθε ώρα να παίξουμε, ελάτε να παίξουμε. Θα πρέπει να μαντέψετε πόσα λεφτά μου έχει κλέψει η Αστερό. Αχ, με βαράει. Ρε φωνάω.
2: Αυτός είναι ο σκοπός μου.
1: Βοήθεια, ρε πω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
3: Μπράβο, Μαρία.
0: Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
0: Καμία ανάγκη.
2: Μίλησες.
0: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσε. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
0: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Πολύ μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: You know

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκού.
2: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Για πες.
2: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
3: Α. Και τον... Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
2: Περιμένετε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
3: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
1: Πίδα.
2: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς, επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως. Από ένα πουλί θέλω να ξέρει.
2: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
1: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
2: Τι έβαλες στο Google.
1: Έψαχνα διάφορα.
2: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησε με.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Βάλε το δίκαλο.
1: Σωστά.
0: Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
2: Βασανισμός του πέους.
1: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
3: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
1: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
3: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
2: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
1: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
2: Ηλεκτροσοκ.
1: Το ηλεκτροσοκ πάρα πολύ.
3: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσοκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσοκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.